0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια.

Μπες τώρα στο rhythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Λόγω τεχνικών προβλημάτων νομίζω ότι αποκαταστάθηκαν όλες τα προβλήματα. Είχαμε θέματα. Νομίζω τώρα ότι είμαστε stable. Είμαστε πολύ σταθεροί. Λοιπόν, καλό μήνα. Καλό μήνα, καλημέρα. 1η του Ιούλη. Άλλος ένας μήνας bye bye, άλλος ένας μήνας ήρθε. Είμαστε στα μέσα πλέον. Σιγά σιγά μπαίνουμε στα μέσα του χειμώνα. Στο 2ο μήνα του χειμώνα. Ιούλιος. Με πολλές γιορτές σήμερα. Πάρα πολλές γιορτές σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύριος, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος, Μαυρικία. Πολλές γιορτές. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ανάργυρο και στην Ανάργυρη, στον Αργύριο και στην Αργυρία, στον Δαμιανό, στη Δαμιανή, στον Κοσμά, στην Κοσμία, στο Μαυρίκιο και στη Μαυρικία. Πολύ χρόνη και πάντα ευτυχισμένοι να είστε. 1η του Ιούλη λοιπόν. Είναι εθνική εορτή του Καναδά. Είναι εθνική εορτή της Ρουάντα. Εθνική εορτή του Μπουρούντι. Εθνική εορτή της Σομαλίας. Εθνική είναι η ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα, που σαν σήμερα το 1921. Και είναι και Εθνική ημέρα ιατρών στην Ινδία. Και στην Βουλγαρία γιορτάζουν, θυμίζουν την εποχή των χίπης. Είναι το Γιουλάγια, λέει. Γιουλάγια. Ο καιρός μαλακός στους 15 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Βροχερός θα είναι, 17 θα φτάσει το θερμόμετρο. Είπαμε βροχές μέχρι και την Κυριακή με Δευτέρα θα έχουμε. Με τα ίδια ακριβώς επίπεδα στο θέμα των θερμοκρασιών. Καλημέρα σε όλους τους φίλους στις άλλες πολιτείες. Βροχές σε όλη την Αυστραλία πάλι σήμερα, εκτός από τον Brisbane. Καλημέρα στην Αδελαϊδα που έχει βροχές και καταιγίδες. Στους 16 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο. Καλημέρα στον Brisbane στους 24. Καμπέρα, χιονόνερο εκεί. Και βροχή, αρκετή, 16 βαθμούς. Σε Darwin 30. Hobart στους 15. Καλημέρα στο Perth στους 19. Καλημέρα και στο Sydney που θα έχει 22 βαθμούς σήμερα. Καλημέρα φυσικά και στην Αθήνα μας στους 26 βαθμούς, 3,5 ώρα το πρωί. Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη που έχει 25. Λοιπόν, πριν συγγνώμη Παόλινα που σε είχα στην αναμονή, αλλά δεν μπορούσα να σου μιλήσω εκείνη τη στιγμή. Άμα θες να πάρεις καλημέρες να πεις, να ξαναπάρεις. Λοιπόν, ήταν όλα λίγο έτσι το γρήγορο. Πριν σας πω λοιπόν εδώ τα καλά και τα κακά, τα νέα, όποια και αν είναι αυτά, να σας πω ότι επικοινωνείτε πάρα πολύ εύκολα στο ράδιο chat του ρυθμού. Λοιπόν, μπείτε στην σελίδα μας ή στην εφαρμογή μας, όσοι το έχετε κατεβάσει την εφαρμογή του ρυθμού, πατήστε ρυθμός radio όσοι την έχετε κατεβάσει. Κατεβάστε λοιπόν το app από το Play Store και το Play Store και να τα έχετε όλα πολύ εύκολα στις συσκευές σας. Στείλτε τα μηνύματά σας και στο Messenger, Facebook, Instagram, τα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και φυσικά στο live που τρέχει, μην το ξεχνάτε. Πότε γύριζες δε μαράκι από το Βιετνάμ? Καλημέρα λέει την Μελβούνη. Πότε πήγες, πότε ήρθες? Λοιπόν, έλα λέει, έλα Λίνα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Εμένα?
0: Εσένα, ναι, εσένα.
1: Τι είχες, πρόβλημα εκεί?
0: Ναι, ναι, έχω εγώ πρόβλημα που έχω σαν στράτος. Είχα και τα προβλήματα εδώ του ραδιοφώνου. Δύο τα προβλήματα μαζί, bye bye. Έγινε έκρηξη εδώ.
1: Τι να γίνει, πρέπει. Καμιά φορά να τυχαίνει.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα μηχανήματα.
1: Εγώ δεν θα ακούσω σήμερα πρόγραμμα.
0: Θα ακούσεις, θα ακούσεις.
1: Βάζω το ραδιάκι, τίποτα κόβει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν πειράζει. Αφού φτιάχνω δουλειές, λέω το στάτο θα το πάρω anytime.
0: Μπράβο ρε Λίνα, καλά να είσαι.
1: Ναι, βέβαια, καλή μόνο. Αν δεν σε πάρω εσένα δεν μου πάει η μέρα.
0: Μα αυτά τα έχω πει, εγώ δεν μ' ακούν.
1: Έχω με πει. Βέβαια. Ωραία μέρα κάνει Ιλιάκο.
0: Ωραία, είναι μαλακωσά που λένε, είναι μαλακωσά.
1: Αλλά λίγο ψυχούλα έχει.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει, σίγουρα.
1: Εντάξει είμαστε, καλά είμαστε. Θα σε αφήσω τώρα.
0: Έγινε, να είστε καλά.
1: Ένα appointment μετά.
0: Να πας το appointment, bye bye.
1: Και να έχεις μια καλή μέρα.
0: Έγινε.
1: Είπαμε χθες καλημέρες, δεν μπορούμε.
0: Εντάξει μωρέ, τώρα δεν θα παρεξηγηθεί για κανένα.
1: Βέβαια.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλά,
0: bye bye.
1: Bye.
0: Μας έχουν πει ήδη δηλαδή, δεν περιμένουμε ότι κάποτε θα μας πούνε που λέει ο Μιλιώκας.

0: Λοιπόν, ρεύμα μπορεί να έχετε πολύ, αλλά οι τιμές πέφτουν των κατοικιών. Η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων ετών, παρακαλώ. Και δεν ξέρω τώρα αν φταίει η κυβέρνηση και η εργατική με όλα αυτά τις αναδιορθώσεις που κάνουν. Η μέση πτώση λοιπόν φτάνει το 0,5% σε ολόκληρη την Αυστραλία και έχει αρχίσει μια συζήτηση πολύ περίεργη για το εάν οι νέες αλλαγές στο φόρο κατοικιών επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών ή, ρε παιδί μου, αν αντιπροσωπεύουν το τέλος ενός κύκλου σε μια αγορά που βρίσκεται σε διαρκή άνοδο.
1: Όσοι γιατροί, τόσες γνώμες.
0: Στο Σίδνεϊ, να σας πω ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Είναι πάνω από το 1%, φτάνει το 1,3%. Τώρα οι τιμές κατοικίων Brisbane, Perth αυξήθηκαν. Η Αδελαίδα παρέμεινε σταθερή. Η Μελβούνη, είπαμε, κοντά στο 0,5%.

Και ποιοι θα την πατήσουν με την πτώση των τιμών. Όσοι έχουν αγοράσει, έχουν πάρει τα σπίτια τους αξία εδώ και καιρό, ναι. Αλλά όσοι αγοράσαν τώρα και θα δουν τις περιουσίες τους να πέφτουν οι τιμές, λίγο τα επιτόκια, λίγο η πτώση των τιμών, λίγο από εδώ, δεν είναι καλά τα νέα για το κομμάτι του real estate αυτή τη στιγμή.

λέτε, η πτώση στις κατοικίες. Είχε πάρει πολύ μεγάλη άνοδο, είχε ξεφύγει το θέμα και τώρα γίνεται μία έτσι διόρθωση. Περιμένατε να πέσουν οι τιμές, περιμένετε να ανέβουν οι τιμές, περιμένετε να μείνουν σταθερές. Ποια είναι η άποψη σας περί του θέματος, λέω ρε παιδί μου, έτσι.

0: Να το αφιερώσω στο Μάρκο αυτό. Δεν πουστάρω κυρίλε, μα τα πρόστιχα τα μαύρα τα εσώρουχά σου. Την πάτησε η Ολλανδία έτσι εχθές, όπως και η Γερμανία. Τα φαβορί φύγανε και τα δύο. Όσο πιο φινιάρικα, τόσο πιο ωραία. Εμείς είμαστε με τα outsider πάντως. Γιατί? Να τα λέμε κι αυτά.
1: Γιατί?
0: Η αλήθεια είναι το Μαρόκο πολύ καλό.

Δεν ξέρω ρε. Ξέρω ρε. Πώς δεν ξέρω ρε. Και Ιταλός και τα πας καλά μας. Από εκεί ξεκινά καταρχήν όλη η μόδα. Είτε είναι σόρουχο είτε είναι ρούχο γενικά. Το έχει σπουδάσει. Ούτως ή άλλως νομίζω έχει σπουδάσει και υψηλή ραπτική.

0: ξανακούσουμε και λίγο Καρβέλα ακόμα. Από τα αυτά είναι τα αυτά που μου άρεσαν, τα περίεργα του. Γιατί έχει γράψει και λαϊκά, πολύ καλά, δυνατά, σε στανίσει και αυτά.
1: Το ξέρεις πως φταίς εσύ.
0: Εσύ, θεία Λόλα. Όλοι είχαμε μια θεία λίγο που ήταν λίγο έτσι πιο νέα από τις υπόλοιπες θείες και τη βλέπαμε λίγο. Λέω, ωραία η θεία αυτή.

0: Το Μαρόκο λέει για φτάσει με τελικά το 22. Ναι, πολύ καλή ομάδα. Εν τω μεταξύ, διάβασα παιδιά για του Ολλανδού ότι η Ολλανδία στα τελευταία Μουντιάλ 16 παιχνίδια είναι ATT, αλλά δεν έχει αποκλειστεί. Στα πέναλτι. Ναι, δεν είναι ομαδούλα. Μάλλον λέει φοβάται ο κόσμος να αγοράσει ατό. Καλημέρα στον Αντώνη. Αντώνη. Καλημέρα, Τάσος.
1: Καλημέρα.
0: Ο Τάσος, ποιος
1: είναι? Πού είναι η βροχή που μας έταξες?
0: Ποιος είναι?
1: Πού είναι η βροχή που μας έταξες?
0: Ποιος είναι?
1: Έχουμε βγει με ομπρέλες μέσα στον ήλιο. Είναι δυνατόν? Δεν σε ακούγαμε.
0: Α, τι λες ρε, εδώ όλη τη βδομάδα βρέχει. Δεν, και χθες δεν έβρεχε.
1: Πού βρέχει ακριβώς? Βρέχει έξω από το...
0: Τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, εδώ βρέχει, ναι.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Αλήθεια, τι ψεματάν.
1: Εδώ πέρα στο κρατήριο δεν έχει ήλιο.
0: Έλα να σου πω κάτι. Είχες καμιά θεία που ήταν πιο σεξ από τις υπόλοιπες? Δεν μπορεί να μην την είχες.
1: Εννοείται.
0: Ε?
1: Εννοείται ότι υπήρχε αυτή η θεία.
0: Οπότε αυτά τα τραγούδια του Καρβέλα και αυτά τα σεξ θεία δεν είναι τυχαία.
1: Είναι από τη ζωή.
0: Ναι ρε φίλε, όλοι είχαμε μια θεία που ήταν λίγο πιο πεταχτούλα, ξέρεις, λίγο πιο... Ήταν διαφορετική.
1: Άντε καλημέρες, άντε καλημέρες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλεις από εδώ?
1: Μπορεί.
0: Άντε ντε, έλα να μιλήσουμε για τη σεξ τη θεία τη Λόλα.

Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη. Γιατί είναι το 434, τι είναι το 434, θέλω να μου εξηγήσει, είναι το 434, ρε Βασίλη. Όλα. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα και στον Τασάρα. Καλημέρα στάτο, καλημέρα στους ακροατές και καλημέρα στον Παναθηναϊκό σας. Καληνύχτα στους άλλους αχώνευτους, τους Ολλανδούς. Βραζιλία μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλή εκπομπή, ρε φίλε, και όποιος πλέει βαπάντζες. Παίξτε το τσουκαλά, λέει και αντιγιά. Μ' αρέσει αυτό, αλλά δεν μπορώ να το κάνω, τους αγαπάω. Τα χάπια όχι, ναι, εννοείται. Αρχίζουμε, λέει, να σβήνουμε μέρες. Ναι, τα χάπια πάντα μαζί. Σας έχω βάλει 80-90 τώρα κατάσταση. Βγάλε το κραγιόν σου και τέτοια. Θεία Λόλα, βγάλε το κραγιόν σου και... Τώρα απευθύνομαι στους άντρες για τις θείες, έτσι. Ακούτε και οι γυναίκες φυσικά, που δεν είστε τόσο πολύ σαν και εμάς, έτσι, σαρκικοί. Είστε πιο εγκεφαλικές οι γυναίκες, είναι αλήθεια αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς οι άντρες είμαστε λίγο πιο σαρκουά. Καλημέρα στην Ανθούλα μου. Γεια σου, Ανθούλα μου. Καλημέρα σε αυτό την πατρίδα. Λέει, εδώ μόνο δυσάρεστα έχει η μέρα. Φωτιές με θύματα, δυστυχώς, και πολλά άλλα θα τα πω στη συνέχεια, να έχεις δίκιο. Καλημέρα στο Σταυρόνε. Καλημέρα, Φιλεστράτε. Καλημέρα, Αριθμέ. Καλημέρα, Ολυμπιακή. Άρχισες με μιλιόκα, λέει. Αμ, στα έλεγα εγώ να δεις που κάποτε. Τι κάποτε, ρε. Ήδη μας λένε. Τώρα αυτά τα τραγουδάκια τα βάζω για εσάς, γιατί εγώ τα πάθανε αλλεργία, δεν τα ακούω αυτά, έτσι. Βάλει το κραγιόν και κορκολίδες. Να 70, 74, 88, 60. Θέλω να μου πείτε, αν είχατε σεξι θεία ή σεξι θείο, δεν ξέρω τώρα αυτό, ή αν, για να μην γίνω και σεξιστής, ή... και θέλω να μου πείτε και την άποψή σας, γιατί πιστεύετε ότι οι τιμές πέφτουν των ακινήτων ή θα ξανανεύουν. Είναι λόγω των επιτοκίων, είναι λόγω του πληθωρισμού, λόγω της δυσκολίας κάποιων να αποπληρώνουν τις δόσεις, λόγω των αγοραστών της πρώτης κατοικίας με 5% depósito. Θα ήθελα πραγματικά

Οι Κινέζοι λέει δεν αγοράζουν όπως παλιά, λέει ο Εμμανουέλ. Καλημέρα στον Εμμανουέλ καταρχήν. Δεν μου πες καλημέρα, Εμμανουέλ. Αλλά δεν θα πέσουν, λέει. Και στη Βικτόρια έχει πάρα πολλούς φόρους και όλοι φεύγουν από Βικτόρια και πάνε σε άλλες πολιτείες. Γι' αυτό μάλλον ανεβαίνουν οι άλλες πολιτείες. Καλά, αυτό γινόταν και σε άλλες. Ειδικά στον COVID γινόταν αυτό. Πολλοί κόσμοι έφυγαν από Βικτόρια και πήγαιναν προς Βόρεια.

0: ζήσει στην ουρά.
1: Έρε το τζιμαρέλα, Αριάννα.
2: Καλημέρα, θείο.
1: Γεια σου, θεία.
2: Σεξι, θείο.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Εγώ είπα. Ναι. Συνέβαινε αυτό όταν ήμασταν πιο μικροί. Είχαμε κάποια θεία, κάποιο θείο που ήταν λίγο πιο έτσι όμορφος και αυτά και ξέρει, σε κάποιες περίεργες ηλικίες μας εξήταρε λίγο παραπάνω από τους άλλους θείους. Θέλαμε να ήμασταν μαζί με τη θεία.
2: Ναι,
1: αυτή.
2: Αλλά όχι να τον βλέπεις και σεξουαλικά κάπως. Ξέρω εγώ.
1: Τώρα αυτό δεν το ξέρω. Εσύ λες, έχεις αυτή την άποψη. Κάποιος άλλος μπορεί να έβλεπε τη θεία του καμιά μακρινή ειδικά. Σίγουρα.
2: Συμβαίνουνε. Κάποιος μου γράψε στο Facebook. Δεν τον μιλάω πολύ γιατί δεν έχω ώρα. Μου λέει, Αντριάννα, έχω μια θεία που μ' αρέσει πολύ.
1: Νάτος.
2: Σου το λέω. Να, άμα θέλεις να στο...
1: Όχι.
2: Δεν τον προδώσω τον άνθρωπο.
1: Όχι, δεν προδίδουμε κανένα.
2: Μου στέλνει και φωτογραφία, λέω, ρε Παναγιώτη, πολύ ζωμερή είναι η θεία σου. Α, εμένα λέει, πάντα μου άρεσαν τα μεγάλα.
1: Να το, ήθελε και μεγάλο νούμερο, Τσούση.
2: Ναι, ναι.
1: Πολύ είναι και αυτή,
2: ξέρεις. Γι' αυτό τώρα έτσι, λέω, κοίταξε.
1: Μα δεν έχετε δει κάποιες φορές που κάποιοι άνθρωποι έχουν, ξέρω εγώ, ή η γυναίκα είναι, ξέρω εγώ, ή ο άντρας πολύ όμορφοι και χωρίζουν και πηγαίνουν με κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι. Δηλαδή, άμα οπτικώς η γυναίκα του, ξέρω εγώ, ήταν στο 8, η γκόμενα, ξέρω εγώ, είναι στο 4. Και λες, γιατί ρε παιδί μου άφησε αυτή την κουκλάρα και πήγε με αυτήν ή αυτόν τον ωραίο, ξέρω εγώ, άντρα και πήγε με αυτόν τον άσχημο. Δεν ξέρω.
2: Κάτι θα βρίσκουν,
1: ξέρω. Ναι, αυτό σίγουρα.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Σίγουρα θα βρίσκουν κάτι, εννοείται.
2: Συμβαίνουνε, γιατί μου έτυχε να δω, κατάλαβες, να μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Και λέω, εγώ του λέω. Δεν μου αρέσει επειδή είναι θεία σου, είναι ξαδέρφη,
1: ναι.
2: Δεύτερη ξαδέρφη της μάνας του.
1: Ναι.
2: Λέω, είναι αμαρτία αρέσει, του λέω. Δεν είναι ωραίο. Α, λέει, αυτή μοναχή, εγώ μοναχός.
1: Ενώσαν τις μοναξίες τους.
2: Ναι, ναι. Τώρα τι να πεις, δεν ξέρω.
1: Τώρα δεν μπορώ να πεις τίποτα, είναι και εγκεφαλικό μερικές φορές το έργο.
2: Ναι, as long as να μην είναι θεία από... Πολύ κοντά. Δηλαδή να είναι η αδερφή του πατέρα σου, της μάνας σου, είναι πολύ κοντά.
1: Α, ναι, εντάξει, σίγουρα. Αυτό είναι λίγο περίεργο.
2: Ναι. Αλλά λίγο έτσι τώρα ξαδέρφη, ξέρω εγώ, ίσως να τρώγεται, δεν ξέρω.
1: Βρε, όλα
2: χρόνια πολλά στους, ανάργυρους στράτο μου και θα κάνω ένα τσαγάκι με γαρίφαλο.
1: Να κάνεις.
2: Ξέρεις, το γαρίφαλο είναι πολύ καλό, λένε. Χθες το είδα, θα το φτιάξω τώρα. Θα βάλω ένα μέσα στο νεράκι μου.
1: Χθες κάτι άλλο λέγατε. Κάτι περίεργα μου λέγατε χθες. Δεν θυμάμαι τώρα, κάτι λέγατε πάντως.
2: Είναι καλά όλα αυτά. Να τα φτιάχνουμε κάπου. Βοηθούνε, τέλος πάντων. Έτσι λένε. Και κάτι άλλο πριν κλείσω. Αν θέλουνε οι ακροατές στράτο και μου επιτρέπεις να το πω. Mm. Στη Κλαρίντα το library.
1: Ναι.
2: Εδώ και ένα χρόνο και όλο ξεχνάω να το πω. Άμα θέλει όποιος θέλει να έχω τα βιβλία μου εκεί πέρα να πάρει και γράφω και το τηλέφωνο μου στο κάθε βιβλίο. Άμα το πάρει κάποιος, αν το δανειστεί κάποιος, να μου πει και έτσι και την άποψή του. Αυτό μόνο.
1: Έγινε, Λίνα μου, Αντριάννα μου, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, στράτο μου. Έχω και εγώ το λαιμό μου σήμερα, δεν ξέρω, με γαργαλάει all the time, όλη την ώρα.
1: Αλήθεια.
2: Γι' αυτό θα κάνω το γαρίφαλο.
1: Κάντο εκεί και θα την βρούμε την άκρη.
2: Ναι ρε παιδί μου, τι να κάνουμε, καιρός και όλα έτσι που είναι. Φιλιά πολλά.
1: Bye bye, να σε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια
1: χαρά. Γιατί δεν άκρες που βάλα το σεξι θεία Λόλα, θα με τρελάνεις και εσύ να πούμε. Το έβαλα αυτό και πολύ καλό. Δεν ξέρω το live τι γίνεται. Δεν νομίζω να είναι on. Δεν ξέρω και το λόγο βασικά. Το να ξανεβάσουμε.

0: παίξω διαφορετική μουσική σήμερα. Καλημέρα στο Blue. Καλημέρα στον Καζέ. Με το γαρίφαλο λέει μας τουρώνεις ρε Αντριάννα. Τι είμαστε τώρα, είναι δυνατό να το πάρουμε για το λαιμό και να είμαστε το, πώς το λένε τον άλλο, Snoopy Dog. Βασίλη.
1: Έλα.
0: Μας τουρώνεις με το γαρίφαλο.
1: Όχι με το γαρίφαλο, με το τσιγάρο.
0: Εδώ με λένε και με το γαρίφαλο.
1: Μπορεί και αυτό, μπορεί και αυτό.
0: Το πατσουλί το θυμάσαι?
1: Όχι, δεν ξέρω τι είναι το πατσουλί.
0: Εντάξει.
1: Στρατό.
0: Έλα.
1: Είδες μπάλα σήμερα καθόλου?
0: Κάτι είδα.
1: Είδες το πρωί το πρώτο, το πρώτο γκολ που έβαλε με Μπαμπέ, πως το βγάλανε offside?
0: Ναι, δεν ήτανε?
1: Ήτανε.
0: Ήτανε.
1: Με τεχνική νοημοσύνη.
0: Με τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Έχεις πρόβλημα εσύ?
1: Αυτό έχω το πρόβλημα. Γιατί μετά σηκώθηκα και κοιμήθηκα και ξύπνησα τώρα και πάω να βάλω τα
0: μάτια. Σιγά μην έχεις μόνο αυτό το πρόβλημα εσύ.
1: Εγώ αυτό το πρόβλημα έχω μόνο η μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό πρόγραμμα.
0: Bye.

0: Έλα, Παγκολέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και ευτυχώς βρήκα λίγο χρόνο να πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί ξεκινάει η μέρα των παθών.
0: Γιατί?
1: Θα τελειώσω την Παρασκευή το βράδυ εγώ.
0: Γιατί δεν ξεκινάει η μέρα των παθών?
1: Γιατί είναι πρώτη του μηνός και ξεκινάει πολλή δουλειά, ξέρεις. Όλοι ξεκινάνε από την αρχή, όλες οι business.
0: Ναι.
1: Είναι και ξεκινάει το καινούργιο φορολογικό έτος.
0: Ναι, ξέρεις, να δούμε, για να δούμε.
1: Κοίτα, πρωί γινόταν χαμός στο αεροδρόμιο από το πρωί που είμαι και ας έχουν διάφορα προβλήματα.
0: Γινόταν χαμός που φεύγουνε, μένουνε,
1: τι πάνε. Και τα πιο κουφά άκουσα. Ε?
0: Πού πάνε, φεύγουνε.
1: Καμπέρα, καμπέρα, όλοι για Καμπέρα.
0: Όλοι για Καμπέρα. Τι πάνε να κάνουν όλοι στην Καμπέρα?
1: Εντάξει, ξεκινάνε τις business, ρε παιδί μου, μιλάνε από εδώ από εκεί με τις εταιρείες, με τις υπηρεσίες. Σήμερα όλοι, όλο Καμπέρα, δηλαδή παίρνω ή αφήνω για Καμπέρα. Ναι. Όλοι τους, οι business. Το πιο κουφό μόνο που άκουσα, και βασικά από χτες το βράδυ που κάποιοι γυρίσανε από Καμπέρα, η Virgin τους χρώνει $15 άμα θέλουν ίντερνετ για να δουν ποδόσφαιρο στο αεροπλάνο.
0: Πώς?
1: Η Virgin, η αεροπορική εταιρεία, άμα θέλουν ίντερνετ στο αεροπλάνο για να δουν ποδόσφαιρο, Μουντιάλ, τους χρώνει $15. Πήγα να του πω, έχεις ανάγκη εσύ. Αλλά τώρα εντάξει, άστο. Τι να σου πεις τώρα.
0: Το έκανε θέμα για τα $15.
1: Ναι, μου κάναν πολύ
0: έχει
1: θέμα.
0: Ανάγκη,
1: και σήμερα
0: προφανώς.
1: Το πρωί κάποιος πήρε μου λέει, ζητήσαμε να έχουμε ίντερνετ και μας...
0: Έχει ανάγκη προφανώς, άμα μου λες ότι... Ναι, έχει ανάγκη προφανώς ο άνθρωπος.
1: Έχει ανάγκη,
0: Πάνω
1: θέμα τους. Έχει ανάγκη, για 5 λεπτά πληρώνει 100 και 200 και τον πήραξε τα $15. Να δει έναν αγώνα στο αεροπλάνο. Μάλιστα, δεν πειράζει. Τι θέλω να πω. Κοίτα, τα κίνητα σε καλό δρόμο είναι.
0: Τι εννοείς?
1: Φούσκα ήταν. Τόσο καιρό το έλεγα. Μεγαλύτερη φούσκα δεν έχω δει από εδώ. Για ένα πεπιεσμένο χαρτί και όλοι το λένε. Και πού είσαι ακόμα.
0: Μη το λες αυτό, το όλοι το λένε, το λέει η μάνα μου και μου σπάει τα νεύρα. Μαμά, τι, αυτό. Τι λέω, τι λέτε, όλοι το
1: να
0: λένε.
1: Ξέρεις, άκουσα με κάτι, ό,τι λέει η κυρία Βασιλική, όπως λέει και η κυρία Σπυριδούλα και όπως λέει κάθε μάνα, γιατί η μάνα είναι μόνο μία, να χαίρεσαι. Σωστό ή λάθος, γιατί είναι μάνα σου.
0: Και πού το ξέρω εγώ
1: την
0: μάνα.
1: Έτσι να το παίρνεις. Τώρα, ντροπή είναι αυτό που λες τώρα, που το ξέρω την μάνα σου. Γιατί δεν είναι η μάνα σου.
0: Συνήθως το λέμε για τον πατέρα αυτό. Δεν το λέμε για τη μάνα.
1: Για όποιον να είναι. Για όποιον να είναι. Γιατί, κοίτα, μητέρες μπορεί να λες πολλές. Μάνα είναι όμως μόνο μία. Αυτός είναι κανόνας της ζωής.
0: Υπάρχουν μάνες και μανούλες, φίλε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω, μητέρες μπορεί να λες πολλές στη ζωή σου. Μάνα όμως λες μόνο μία. Δεν είναι.
0: Ναι, τέλος πάντων, πήγαμε στη μάνα τώρα. Πες μου, Γιατάκη, γιατί μου, τι μου λέγες.
1: Κοίτα, μου λένε ότι, δηλαδή, στο είχα ξαναπεί και σου είχα φέρει και εκείνο το μεγάλο το business μας στο μαγαζί που φάγαμε και συνεχίζει ο παραλογισμός. Δηλαδή, όλες οι εταιρείες οι αυστραλέζικες ξεκινάνε να χτίζουν από Σιγκαπούρη, Κίνα, Τουρκία, μου έχει πει άλλες δύο χώρες ακόμα. Και λέω και η Αυστραλία. Η Αυστραλία λέει είναι για αυτούς που έρχονται, λέει. Δηλαδή, τι κάνετε, την αλλαγή χρήματο, την αλλαγή business. Μου λέει κάπως έτσι, μου λέει πώς έχει κυκλοφορήσει.
0: Εντάξει, μην ακούς και τον κάθε τώρα που κουβάλα στο ταξί να μου και μας τα λες τώρα αυτά και τα υιοθετεί. Έλα τώρα, μην τα λέω. Και τι έγινε από τον πάθο στο αεροδρόμιο. Πάνε να πει ότι είναι γνώση των πάντων και τα ξέρει όλα. Μην του ακούσει όλου.
1: Είναι κατασκευαστή, δεν είναι εργολάβο.
0: Ό,τι και να είναι, ρε φίλο. Ο καθένα μπορεί να πει τη μακακία του τώρα. Τι μου λε τώρα να μην τα υιοθετεί.
1: Ναι, αλλά πάνε στα μπίλτι του. Πάνε στα μπίλτι.
0: Εντάξει, πάνε καλά κάνουν.
1: Δεν πάει διακοπέ.
0: Εντάξει, okay. Να κάνουμε.
1: Εντάξει. Και σου λέει, χτίζουν οι Κινέζοι, χτίζουν οι Ταϊλανδοί, χτίζουν οι Σιγκαπουριέζοι και εμείς πάμε και χτίζουμε εκεί. Τι να πεις, εντάξει. Και του λες είναι φθηνά, σου λέω ό,τι θέλεις είναι, λέει. Όπως είναι και εδώ, μπορεί να βρεις έξω πραγματικές τιμές και σου έχω πει ότι γιατί κοιτάμε για κάτι έτσι. Έχω δει διάφορα. Έχω δει άλλα να ανεβαίνουν, άλλα να κατεβαίνουν. Δεν είναι ότι είναι σταθερά.
0: Εντάξει, εξωπραγματικές τιμές. Δηλαδή, άμα εδώ οι τιμές είναι εξωπραγματικές, στην Ελλάδα τι είναι που έχει το διαμέρισμα 450 χιλιάρικα ευρώ.
1: Εκεί έχει να πει το κλάμα. Εκεί έχει
0: να κλάμα ξεκλάμα είναι η άνοδος των ακινήτων απίστευτη αυτή τη στιγμή. Διαμερίσματα που γίνονται 400.000 ευρώ. Σαν να παίρνει εδώ μια μονοκατοικία με 700.000 ευρώ, 800.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σημασία είναι πόσα πουλούνται από αυτά.
0: Πού εκεί?
1: Θα σου πω κάτι απλά.
0: Εκεί πόσα πουλούνται, όλα.
1: Εντάξει. Μην το κοιτάμε και έτσι. Τέλος πάντων, γιατί δεν θέλω να ανοίξω αυτό το θέμα. Είναι άλλο, θα πάμε κάπου αλλού μετά. Πρέπει να κλείσω, γιατί πρέπει να μπω μέσα στο τέρμα να πάρω τον άνθρωπο.
0: Γιατί εσύ τον παίρνει από μέσα. Τον παίρνει τον άνθρωπο, όχι, μην παρεξηγηθούμε.
1: Εννοώ μπαίνω εκεί, ρε, που τοπικά που είναι για.
0: Μπαίνει τοπικά και τον παίρνει. Ναι, ωραίο.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, και εσύ τώρα εντάξει αυτό. Καλή συνέχεια και όταν βρω χρόνο θα τα ξαναπάρουμε να τα ξαναπούμε.
0: Bye bye. Έλα, bye bye.

Πιο εύκολο πάντως είναι να πάρεις μια έγκριση για δάνειο παρά να πάρεις έγκριση για να νοικιάσεις σπίτι. Έτσι λέει η Σάνεν Ιγκαν, που πέρασε εβδομάδες ψάχνοντας για ένα κίνητο με ένα υπνοδωμάτιο γενικίαση. Αντιμετώπισε 7 έως 8 συνεχόμενες απορρίψεις χωρίς καμία εξήγηση. Έκανε αίτηση για δάνειο, πήρε προέγκριση. Έχω πάει σε περίπου 12 με 15 επιθεωρήσεις 6 εβδομάδες. Υπέβαλε αίτηση για περίπου 7 και με απέρριψαν όλες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις έλαβα προέγκριση για στεγαστικό δάνειο πριν εγκριθεί η μίσθωση. Είπα ότι δεν είχα σκοπό να αγοράσω κινητό. Ήθελα να νοικιάσω, αλλά δεν μπορούσα να νοικιάσω με τίποτα και έτσι έκανα αίτηση για να πάρω δάνειο.

0: Γουστάρεις μουσικούλα, Μπιλάκο, σήμερα?
1: Μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Έτσι, να ανεβαίνουμε λίγο. Μια και βγήκε και ο ήλιος, λίγο να ανεβαίνουμε. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έβαζα το όνομα Βασίλης και δεν μου το, δεν μ' άφηνε. Μετά έβαζα Βασίλης 1, το είχε κάποιος άλλος. Και λέω, ας βάλω σαν τα Μπόιν 747. 737. Και λέω, ας βάλω 434.
0: Αυτό, είσαι ο 434.
1: Ναι, ναι. Και νιώθω σαν Μπόιν, ξέρεις.
0: Μπόιν, όχι σαν του Βουτσά.
1: Τι λέει το Μεξικό, πώς πάει, γιατί οδηγώ και δεν βλέπω.
0: Το Μεξικό, να σου πω πόσο είναι αυτή τη στιγμή. Ναι. Πώς πάει ρε φίλε το Μεξικό? Το Μεξικό, κάτσε μισό λεπτό, γιατί από πίσω πες διαφημίσεις. Είναι στο... Παίζει τώρα το Μεξικό. 12 η ώρα παίζει.
1: 11 η ώρα δεν έπαιζε.
0: 12.
1: Α, 12 παίζει.
0: Με το Εκουαδόρ, με το Εκουαδόρ, με το Εκουαδόρ. Αυτοί θα σκοτωθούν.
1: Ναι, εντάξει, έχω... Έχω γύρω στα 10 λεπτά στο boxing που θα πάω τώρα. Τώρα έχω 2 λεπτά να ξεκινήσω. Έχω 10 λεπτά στο boxing, θα το δω. Έτσι λίγο. Το ματσάκι.
0: Το ματσάκι. Η Νορβηγία κέρδισε. Το Κάπο Βέρντε.
1: Η Νορβηγία κέρδισε. Η Γαλλία,
0: πέρασε άνετα.
1: Χάρηκα περιμένω για τη Γερμανία, χάρηκα για την Ολλανδία.
0: Ναι, ναι, και εγώ θέλω να χαρώ, θα χαρώ και για την Αγγλία, άμα φύγει και αυτή από μέσα.
1: Λες.
0: Μακάρι.
1: Λες να κάνει την έκπληξη το Κονγκό.
0: Γιατί δεν κατάλαβα, αυτές οι ομάδες κάνουν τις εκπλήξεις. Είναι τα χαντήρια, δεν είναι τις υποτιμάς.
1: Είναι, τους βλέπω, τους χαίρομαι, αλλά ξέρω εγώ, η Αγγλία είναι Αγγλία, φίλε. Όχι... Αγγλία σαν ομάδα, Αγγλία σαν διαιτησία, ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, καταλάβατε.
1: Τους πρόγουνε και λίγο.
0: Ναι, καταλάβατε.
1: Και τους Γερμανούς τους πρόγουνε, αλλά δεν καταφέρανε.
0: Δεν πειράζει. Bye-bye. Έχουν πάει για διακοπές τώρα.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάω να φύγω.
0: Να πας το καλό.
1: Καλό μήνα σε όλους.
0: Έγινε παλικάρι μου.
1: Είχα και εγώ μια ωραία θεία. Ήταν εξάδερφη της μάνας μου. Πάντα ερχόταν με τα κολλητά και τέτοια σε όλες τις γιορτές και αυτά.
0: Θεία.
1: Και όλοι τη χαζεύανε. Ακόμα και οι πατεράδες, οι θείοι μου και αυτοί τη χαζεύανε.
0: Γιατί οι πατεράδες τι ήταν, δεν κατάλαβα δηλαδή. Θα τους ένιωσε κιόλας τότε. Οι πατεράδες λέει. Ήθισαν, ακόμα
1: ναι.
0: Ακόμα λέει και οι πατεράδες. Γιατί οι πατεράδες τι ήταν. Άσε ρε.
1: Τη χαζεύανε. Και συνήθως δεν την καλάγανε μετά στις γιορτές.
0: Ποιος δεν τις κάνει. Δεν την καλάγε. Ο πατεράς, οι πατεράδες ή οι μανάδες.
1: Μαγάδες δεν κρέβανε. Και δεν την καλούσανε μετά συχνά.
0: Ναι, έτσι. Το τίμημα είναι αυτό. Τα χόλευε κάτι σε τέλειες, κάνα γλέντι, κοιτάγανε, κοίτα τι αυτά.
1: Πηγαίνανε όλοι και τις κάνανε την κουβέντα, ξέρεις, και μιλάγανε μόνο σε αυτήν.
0: Πάντα είχαμε μια θεία, ξέρω εγώ, ή μια ξαδέρφη που ήταν πεταχτούλα.
1: Έτσι, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Πάντα υπάρχει.
0: Έγινε.
1: Όλες οι οικογένειες. Συνέχεια.
0: Bye.

Αυτό, δεν βγαίνουν λέει τέτοιες μουσικές όπως παλιά ωραία. Ναι ρε φίλε, δεν βγαίνουν γιατί είχαν όργανα μέσα. Άκου τώρα, τρομπέτες. Αυτό είναι αλήθεια και εμείς δεν μπορούσαμε να νοικιάσουμε και ήταν πιο εύκολο να αγοράσουμε, λέει ο Μανουέλ.

Ρίξτε να μέσα εκεί στη διαμαντούλα τον άλλο να. Θα το φάει και πιο εύκολο, ξέρεις, γλιστράει γιατί δεν έχει και πολλά μαλλιά. Και θα είναι πιο εύκολο για το ζωντανό. Καλημέρα στον Ευάγγελο. Πού είσαι, Ευάγγελε? Καλημέρα. Το είδα. Οι άλλοι πήγανε να φτιάξουν, πήραν ένα οικόπεδο εκεί με ένα διόραφο αντιπαροχή. Πήγαν να το γκρεμίσουν και ρίξαν την διπλανή πολυκατοικία, την τετραόροφη. Ό,τι να είναι να πει. Τη Τάνας γίνεται στην πατρίδα.

Τραγωδία στο Ρεόκαστρο. Δυστυχώς. Στη Λυτή Θεσσαλονίκης.

Από φωτιά, έτσι. Δύο άτομα νεκρά. Μία 40χρονη και ένας 66χρονος. Μάλλον ναι, δύο sorry. Φόβιο τη μία είναι το παιδί που αγνοείται. Ενημερωνόμαστε συνέχεια, να σου πω την αλήθεια. Φόβιο ότι η μία σωρό είναι του 12χρονου που αγνοείται.

Καλημέρα κύριε Στράτο, λέει ο κύριος Κώστας. Ξεκινήσατε, λέει, τη μέρα με σεξουαλική... Τι είναι η σεξουαλική? Ακόμα λέει και ο ήλιος έχει βγει. Κύριε Στράτο, το μέρος όπου πηγαίνετε για τη γυμναστική σας, σας προσφέρουν, λέει, μασάζ εκεί? Όχι. Ξέρεις όμως τι παρατηρώ? Επειδή όλοι κάθονται και είναι στα κινητά τους και αυτά, κάνουν ένα σετάκι, βλέπουν 10 βιντεάκια, ξανά άλλο σετάκι. Δεν ξέρω πώς γυμνάζονται όλοι αυτοί. Anyway, παρατηρώ τους personal trainer και τους αυτούς που... Και τους αυτούς που κάνουν, ρε παιδί μου, training.

καλημέρα σε όλους τους φίλους οδηγούς που είσαι στον δρόμο. Δώστε μας και έτσι τα φόντα σας, κύριοι, τι γίνεται στους δρόμους.

Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται στην Ελλάδα. Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Επειδή μπορεί οι εξαπλώστες να είναι ακριβές, είναι όμως τίνκα όλες. Δεν βρίσκεις να κάτσεις. Υπάρχουν διάφορες πρακτικές από αυτόν που μονοπολούν, ρε παιδί, να το πω έτσι, τις ξαπλώστρες, είτε στις παραλίες είτε στις πισίνες. Μπορεί να βάλει κάποιος μια πετσέτα και καλά, κάθομαι εδώ, μην κάτσει κάποιος άλλος. Συνήθως πάνε από πολύ νωρίς, πριν ακόμα ξημερώσει και τις βάζουν για να έχουν την ξαπλώστρα. Αυτή δηλαδή η κατάσταση έχει καταντήσει τόσο ενοχλητική, που κάποιοι άλλοι αρχίζουν και περνάνε στην αντεπίθεση τώρα. Προσέξτε, σου λέει πας και βάζεις την πετσέτα από τις 5 ώρα το πρωί για να μην βρούμε να κάτσουμε και φτάνουμε εμείς να είμαστε πρώτοι και είναι όλες, δεν είναι κανένας στην παραλία και όλα είναι ρεζερβέ. Τι έκανε λοιπόν ένας Βρετανός παραθεριστής? Είχε τρελαθεί με όλους αυτούς που σηκώνονταν το πρωί και πήγαιναν λοιπόν και βάζανε την πετσέτα ή οτιδήποτε άλλο, και πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Ο 31χρονος λοιπόν έκανε και φάρσα, μάλιστα κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο. Στόχευε στο συγκεκριμένα αυτούς που σας περιγράφω τώρα, έτσι. Τους τύπους που πάνε και βάζουν τις πετσέτες από το πρωί στις ξαπλώστρες, στη θάλασσα, στην πισίνα, και μετά επιστρέφουν στα δωμάτια τους και ξανακοιμούνται. Παρατηρούσε λοιπόν επανελειμμένος τις ίδιες ξαπλώστες κάθε πρωί, μετά εξαφανιζόντουσαν. Ο πρώτος του στόχος ήταν, λέει, μια γυναίκα που υπολόγιζε ότι ήταν κοντά στα 50. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ντόμ, αυτή και ο σύζυγός της κρατούσαν τις ίδιες ξαπλώστες κάθε μέρα, παρά το γεγονός ότι περνούσαν λίγο χρόνο γύρω από την πισίνα. Και τι έκανε? Επιχείρησε ένα γρήγορο πασπάλισμα με σκόνη φαγούρας σε μία από τις πετσέτες, αλλά το σχέδιο φάνηκε να αποτυγχάνει σχεδόν αμέσως. Μόλις έδασε λοιπόν στην πισίνα, φαίνονταν ενοχλημένη, άρπαξε αμέσως την πετσέτα από την ξαπλώστρα και επέστρεψε στο δωμάτιό της για να την αλλάξει, ενώ ο σύζυγός της έμεινε πίσω για να κλείσει τη θέση. Μη φύγει κιόλας η πετσέτα από εκεί. Ο Τόμ επέστρεψε το επόμενο πρωί απτόητος, με νέο σχέδιο. Αφού έβαλε το ξυπνητήρι του λοιπόν σε 6 το πρωί, παρακολουθούσε τον μπαλκόνι του τους παραθεριστές να κατευθύνονται προς την πισίνα.

Να, σε λίγα λεπτά εντόπισε ένα άλλο ζευγάρι που πήγαινε στις εξαπλώστες. Κατέβηκε κρυφά κάτω, έβαλε σκόνη φαγούρα σε μια από τις λευκές πετσέτες του ξενοδοχείου πριν περιμένει το ζευγάρι να επιστρέψει. Μετά άρχισε το ξύσιμο.

Τις βάζουν, λέει, οι υπάλληλοι και παίρνουν χατζηλίκι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε. Εγώ δεν δίνω τόσα λεφτά για ξαπλώστρα, λέει. Εντάξει τώρα, ναι, ούτε εγώ θέλω να δώσω. Τώρα τα πήγες σε μια παραλία που έχει μόνο ξαπλώστρες. Κάτι θα δώσεις, δεν γίνεται. Θα κάτσεις κάτι. Θα γίνεις εισάδη.

ταινία του Jackson, το Michael. Έχει πάει στα μία. Είναι, λέει, η ταινία με τις περισσότερες, η ταινία βιογραφίας με τις περισσότερες τις πράξεις. Έχει φτάσει το 1 δισεκατομμύριο. Την είδα εγώ. Αυτός που παίζει τον Jackson λέει ότι είναι ανιψιός του, αλλά παιδιά, τον παίζει τόσο καλά το ρόλο και υποκριτικά και στο κομμάτι της κίνησης και του χορού, που πραγματικά έχω πάθει πλάκα με το συγκεκριμένο. Φοβερός, μπράβο του. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει τραγούδι του Jackson που δεν κουνιέσαι έτσι. Και μπαλάντα να είναι κουνιέσαι. Αξίζει να τη δείτε πάντως. Όλο το πρόβλημα με λίγα λόγια ξεκινάει τον πατέρα του. Εκεί επικεντρώνεται.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

κάπου διάβασα, λέει, ότι οι Αυστραλοί τουρίστες υποφέρουν στα αεροδρόμια της Ευρώπης. Αναμονή μέχρι και 6 ώρες για βιομετρικές εξετάσεις. Τέλεια η μουσική σήμερα. Να είστε καλά, φιλέ. Δεν ξέρω, για πέστε μας, εσείς που ταξιδέψατε, αν γυρίσατε κάποιοι, αν αντιμετωπίσατε με το αυσταλέσικο διαβατήριο πρόβλημα.

Έχουμε έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και άλλοι δύο να τραυματίζονται στο Gold Coast από πυρκαγιά, ύποπτη πυρκαγιά σε σπίτι.

σύστημα είναι αυτά. Σβήνουν οι ελπίδες για τον αριθμό των αγνοούμενων στη Βενεζουέλα. Αυτά είναι το αριθμό των νεκρών. Πλέον δεν ξέρω αν έχετε δει τα βιντεάκια που κυκλοφορούν στο TikTok και στο Instagram. Είναι απίστευτες οι εικόνες με τη διάσωση βρεφών και παιδιών κατά τα ερείπια. Πραγματικά ρε παιδί μου, φοβερό πράγμα αυτό, έτσι. Τα βιντεάκια και πριν από το σεισμό και μετά το σεισμό και μέσα στα ερείπια. Απίστευτα. Μοναδική Νταϊάννα Ρος.

Οι άλλοι θα σήκωναν πενταόροφη πολυτελή πολυκατοικία δίπλα σε μια άλλη πολυκατοικία τεταόροφη, αλλά αντί να σηκώσουν πενταόροφη, ρίξαν την τετραόροφη. Ευτυχώς που δεν ήταν κανένας μέσα στην τετραόροφη και δεν θρυνήσαμε θύματα. Κατέρευσε σαν χαρτί, σαν χάρτινο το συγκεκριμένο ακίνητο. Μιλάμε για σε ένα από τα πιο ανερχόμενα σημεία της Αθηνάς, στο τρίγωνο κεραμικού πετραλώνων Θησίου, σε απόσταση αναπνοής από το λόφο Φιλοπάπου και προς την Ακρόπολη. Δημοσκόπηση στην Ελλάδα από τη Μάρκα αυτή τη φορά. Στο 30,5 λέει η Δημοκρατία, στο 16,5 το Ελλάς του ΣΥΡΙΖ, του Τσίπρα. Ισοπαλία Πασόκ Αριστιανού στην τρίτη θέση. Επτακομματική βούλη. Στο 1,2 υποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κύριε Κώστα, τι γίνεται εκεί στη Ρωσία? Βλέπουμε συνέχεια βιντεάκια από ουρές στα πρατήρια καυσίμων και σκοτωμός, πλακώνονται στο ξύλο. Τι έγινε? Υπάρχουν προβλήματα με τον αναφοδιασμό της βενζίνης και του πετρελαίου γενικότερα στα πρατήρια και υπάρχουν ουρές χιλιομέτρων, παιδιά, στη Ρωσία και πλακώνονται και στο ξύλο οι οδηγοί, έτσι.

0: Ο άλλος πήγε να βγάλει φωτογραφία. Στα 44 ετών στη Βραζιλία. Και έπεσε το βράχο και σκοτώθηκε. Είναι πάρα πολύ όλο το χρόνο που χάνουν τη ζωή τους από selfies. Απίστευτο, ε. Κι όμως. Έτσι και αυτός ο άνθρωπος εκεί στη Βραζιλία έπεσε από ύψος 150 μέτρων ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία σε ένα από τα πιο γραφικά σημεία της Βραζιλίας. Είχε πάει στην κορυφή ενός βραχώδους σχηματισμού, έτσι, είχε χάσει την ισορροπία του και μάλιστα κυκλοφορεί και το βίντεο, φρικιαστικό το βίντεο. Πραγματικά όταν βλέπεις τέτοια βίντεο, κάνεις και μερικές φορές κάνεις και απλά scroll, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Λες και είδες ένα βιντεάκι, μια. Και δεν σε ενδιαφέρει. Ουσιαστικά καθόλου. Είδες, εγώ σε μελέτησα. Έλα, κύριε Κώστα.
1: Καλημέρα, κύριε Στράτο.
0: Καλημέρα, κύριε Κώστα.
1: Σήμερα πολύ χαρούμενος είσαστε. Στο gym που πηγαίνετε, θα είχατε καλό γυμναστήριο.
0: Καλό γυμναστήριο, ναι, είναι καλό γυμναστήριο.
1: Α, εντάξει. Έχετε personal trainer?
0: Όχι, δεν έχω, δεν τα κάνω.
1: Καλά, μερικοί παίρνουν νεαρή κοπέλα που είναι personal trainer. Οι γυναίκες παίρνουν άντρα. Εσείς κανένα δεν παίρνετε. Μπράβο. Το άλλο είναι, αφήστε τις ωραίες. Εντάξει, άσοι έχουν ωραίες.
0: Ναι, τι γίνεται, εξήγησέ μας όμως, γιατί τα βλέπουμε και δεν καταλαβαίνουμε.
1: Δεν χρειάζεται. Κοιτάξετε βίντεο. Αφού τα βλέπετε στο βίντεο, τι θα εξηγήσω εγώ? Έχει ωραίες, εντάξει.
0: Ναι, γιατί, θέλω να μας πεις γιατί υπάρχει ουρά, ρε παιδί μου, τι γίνεται?
1: Γιατί θέλω να το δείξω, ναι, τον Πούτιν, γι' αυτό σας είπα. Ακούστε τον Πούτιν.
0: Ποιος
1: όταν
0: θέλει να το ρίξει?
1: Ο πρόεδρος της χώρας, ναι, λέει έχουμε πρόβλημα, ο πρόεδρος δεν λέει ψέματα και θα το ξεπεράσουμε. Όλοι οι πρόεδροι λένε ψέματα, όπως τον Τραμπ.
0: Δεν αντιλέγουμε.
1: Αυτός ο πρόεδρος είπε, ναι, έχουμε πρόβλημα, θα το ξεπεράσουμε. Φταίμε εμείς που δεν είχαμε το anti-drones, γιατί τα έχουμε, όμως δεν τα είχαμε καλύτερα. Και θα το ξεπεράσουμε. Ναι, υπάρχουν προβλήματα στα αυτά petrol stations. Χτυπιώνται, τσακώνται, ο άλλος έρχεται με μια φούρα, γεμίζει τη φούρα με δίζελ, με πετρέλαιο και, συγγνώμη, και αρχινάνε και μαλώνουν. Το άλλο είναι, πρώτη φορά για 5 χρόνια, η ιστορική μου πατρίδα η Ελλάδα είπε,
0: άντε πάλι,
1: ναι, πρέπει να κάνουμε να τιμωρήσουμε την Ουκρανία.
0: Τι δουλειά έχει τώρα, που... σε ρωτάω για τη Ρωσία και μου πήγε στην Ελλάδα που να τιμωρήσει την...
1: Συγγνώμη, και αυτό είναι πολύ... κύριε Στράτο, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ερώτηση κι εγώ.
0: Να.
1: Γιατί ύστερα από 5 χρόνια στο ΟΗΕ, στο Συμβούλιο του ΟΗΕ,
0: να,
1: που μαζεύονται λίγες χώρες και η Ελλάδα είναι μέσα τώρα, ψήφισαν για αυτό που χτύπησαν οι Ουκρανοί το λεωφορείο με τα παιδάκια, Κίνα, Ρωσία, Λευκορωσία, μια από αφρικανικές χώρες και η Ελλάδα. Λέει ναι, πρέπει να τους τιμωρήσουμε, δεν είναι αυτό.
0: Τι?
1: Πώς έτσι, αντί ήταν η Αμερική, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία. Η Ελλάδα είπε πρέπει να τους βάλουμε στη θέση. Γιατί ο Μητσοτάκης μήπως θέλει ψήφους.
0: Για ποιο, κάτσε τώρα, συγγνώμη λίγο, για ποιο πράγμα λες τώρα, με έχεις μπερδέψει.
1: Γιατί οι Ουκρανοί χτύπησαν ένα λεωφορείο, ναι, με παιδάκια που πήγαιναν για ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Πήγαιναν τα παιδάκια να παίξουν ποδόσφαιρο και τα χτυπάνε με το ντρόν, σκότωσαν μου φαίνεται 2-3 παιδιά, δεν θυμάμαι τώρα, και το βάλανε η Λευκορωσία. Το έβγαλε στο ΟΗΕ και λέει, τι γίνεται λέει,
0: ναι,
1: γιατί δεν τους κάνει τίποτα. Σκότωσαν παιδιά λέει. Και ποιος θα ψηφίσει για να τους τιμωρήσουμε και ποιος όχι. 5 χώρες, ναι, πρέπει να τους τιμωρήσουμε. Και μέσα ήταν η Ελλάδα. Πρώτη φορά. Μήπως οι εφοπλιστές είπαν το Μητσοτάκη, κοίταξε, δεν πάμε καλά. για τα ξανακάναμε τη Ρωσία.
0: Κάτσε, συγγνώμη λίγο τώρα. Κάτσε, γιατί μας έχεις μπερδέψει. Μου έχεις βάλει 2-3 πράγματα μαζί. Ο ΙΕΤΗ δήλωσε ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για να επαληθεύσει πώς έγινε το περιστατικό.
1: Ναι. Και ναι.
0: Ναι, αλλά εγώ διαβάζω ότι η Ελλάδα, ότι η Ελλάδα, χώρια από αυτά που είπε που είπαν εκεί στον ΟΗΕ, τήρησε διαφορετική στάση η Ελλάδα, η Δανία και η Γαλλία και ζήτησαν να γίνει έρευνα για να ξακριβωθούν τα πραγματικά γεγονότα σε σχέση με τις άλλες χώρες.
1: Ορίστε, η Ελλάδα πρώτη φορά δεν είπε δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι. Ήδησαν 5 χώρες.
0: Η Ελλάδα είπε να γίνει έρευνα για το περιστατικό. Εντάξει. Να δούμε.
1: Αυτό έφυγε. Οι ωραίες υπάρχουν ωραίες. Εντάξει, όλα πάνε άσχημα. Η Ρωσία χάνει τον πόλεμο. Έτσι όπως γράφει αυτά που διαβάζετε, ας τα αφήσουμε έτσι. Γιατί δεν θα βρούμε άκρη. Το άλλο είναι... δίνουν λεφτά, δίνουν όπλα. Το άλλο είναι, τώρα που περιμένω να πάρω την έγκριση με τους Κινέζους για το Health Center που έλεγα κάποτε,
0: να.
1: Για ένα, αυτά που πηγαίνετε εσείς.
0: Τι πάμε, πού πάμε
1: εμείς. Το έλεγα ότι θα ανοίξουμε με τους Κινέζους Health Center.
0: Θα
1: να έχει μέσα και πισίνα, να έχει και μασάζ, να έχει
0: θα
1: και
0: δουλεύει, θα δουλεύει και ο Ξάνα εκεί.
1: Οξάνα δεν ξέρω, ποιον θα πάρω.
0: Ο άλλος λέει, πες του λέει, δεν τη θέλω την Οξάνα. Βρήκα λέει Ουκρανέζα και μου κάνει μασάζ.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Έτσι μου γράφουν εδώ.
1: Καλά, οι Ουκρανές κάνουν ωραίο μασάζ και...
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι, θα έρθείτε, θα ανοίξετε μαγαζί στο Σέντα που θα ανοίξουμε.
0: Και τι να κάνω εδώ εκεί πέρα?
1: Θα ανοίξει στο Βλαντζίδικο, άλλος.
0: Τι να μου λέω, healthy σουβλάκια?
1: Γιατί όχι? Γιατί όχι? Θα έχει και κινέζικα, θα έχει και ιαπωνέζικα. Ο άνθρωπος θα δουλέψει, θα χάσει βάρος, θα θέλει να φάει.
0: Δε σουβλάκια θα φάει, μωρέ.
1: Τώρα περιμένουμε τι θα πούν το δημαρχείο και... Βάλαμε και αίτηση να πάρουμε λεφτά και από το κράτος
0: να
1: μας βοηθήσει. Ναι, θα δούμε. Γι' αυτό το καλύτερο μαγαζί θα το κρατήσω για εσάς.
0: Να το κρατήσεις και Κώστα μου, να το κρατήσεις.
1: Ναι, ναι, το άλλο, εχθές.
0: Εχθές τι
1: έγινε? Θα σας πω τι έγινε εχθές.
0: Τι έγινε?
1: Συγγνώμη. Κάθομαι τώρα με την κυρά Βέρα. Πίνουμε καφέ στο Southland.
0: Στο Southland. Να το κάνω εικόνα. Πίνεις καφέ στο Southland, ναι.
1: Ναι. Και στο Southland, ναι. Ναι. Και πίνουμε καφέ και απέναντί του στο τραπέζι βλέπω δύο ξανθιές.
0: Δύο ξανθιές.
1: Δεν λέω αυτές είναι από εκεί που γεννήθηκα εγώ.
0: Κατάλαβες κατευθείαν. Σε τράβηξε.
1: Οι Ρωσίδες, καλά, κατευθείαν.
0: Ναι, ναι.
1: Οι Ρωσίδες είναι οι... Είχα και τα
0: ωραία η γενιά, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Σας άκουγα εσάς και λέω για να βγάλω τα ακουστικά.
0: Ναι.
1: Και άκουσα, ναι, μιλούσαν σλάβικα.
0: Ναι.
1: Και ύστερα όταν πήρα το καφέ, καθίσαμε, τη βλέπω τη μία.
0: Ναι.
1: Μια πανέλα και γράφει 100% Ukraine.
0: Ναι.
1: Ω, μπράβο, λέω, πολύ πατριώτησα. Στη φανέλα πάνω εδώ γράφει. Και... Εντάξει, εμείς πίνουμε καφέ και αυτοί πίνουν καφέ, μιλάνε. Και λέω, για να ακούσω τι μιλάνε, τι γλώσσα μιλάνε. Βγάζω πάλι τα ακουστικά, ρώσικα μιλάνε. 80%, 90% δεν μιλάνε ουκρανικά. Ουκρανικά είναι χωριάτικα, βλάχικα, όπως είναι στην Ελλάδα. Έτσι είναι και τα
2: ουκρανικά. Τι θα πει βλάχικα?
0: Βλάχικα, ρε, δεν καταλαβαίνεις.
2: Τι θα βλάχικα, πει βλάχικα?
0: Βλάχικα, δε, εσύ τι, μιλάτε βλάχικα εσείς?
2: Άλλο βλάχικα, άλλο χωριάτικα.
0: Τι είναι, διαφορετικά?
1: Δεν ξέρω τα βλάχικα, εγώ τα ακούω από εσάς, τους Έλληνες από την Ελλάδα.
0: Ένα πράγμα θα σου πω. Αυτό εδώ μου το έφερε ο απέναντι.
2: Είναι φάουλ. Είναι για το φάουλ που έκανε τώρα που μας είπε ότι.
0: Όχι, όχι, μου το έφερε απέναντι. Τώρα δεν ξέρω αν το φοράγανε.
1: Αυτό είναι. Θα σε έφεραν
0: είναι αυτό τα φοράτε. Θα τα φοράνε.
2: Καταρχά αυτό ο ήχο είναι παιδική ανάμνηση, να ξέρει.
0: Δεν τον έχω ακούσει καν.
2: Είμαι σίγουρο. Εκεί στην Αθήνα, πού να το ακούσει εσύ.
0: Αυτό ο ήχο με κάτι μαύρα.
2: Τι πώ λέγαμε του Αθηναίου εμεί, Γκάγκανου.
0: Αυτό ο ήχο με κάτι μαύρε μπιλίτσε που έχει στο χώμα.
2: Να μπράβο, αυτά. Η μυρωδιά αυτή, όσοι έχουν μυρίσει αυτό το πράγμα και έχουν ζήσει αυτόν τον ήχο και την μυρωδιά, ξέρουν, μπορούν να καταλάβουν. Και μπορούν να θυμηθούν όμορφα πράγματα.
1: Το άλλο είναι, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί λέτε βλάχικα, ποντιακά, όλοι Έλληνες δεν είμαστε.
0: Εντάξει, αλλά
2: καλά, υπάρχει όμως από κάθε περιοχή, ναι, χαρακτηρίζεται και έχει διαλέκτους.
0: Ναι, γεια, που λέμε και εμείς εκεί στην Μικρά Ασία. Γεια, εμείς δεν έχουμε χωριό.
2: Ναι, γεια.
1: Όλοι, όπως είπε ο Φίμος Κυπλής, όλοι είμαστε Έλληνες, λέει. Δεν πειράζει τι προφορά έχουμε. Όλοι είναι Ινδιάνοι, έχουν 200 γλώσσεις.
0: Καλά, εντάξει, αυτοί δεν καταλαβαίνονται όμως μεταξύ τους. Αυτή τώρα έχω στο μαγαζί δηλαδή δύο και στην άλλη στην εταιρεία έχω άλλους τέσσερις και μιλάνε αγγλικά γιατί δεν καταλαβαίνουν μεταξύ τους, μιλάνε 10 διαφορετικές γλώσσες.
1: Ναι, γιατί
0: καλά, λέω πώς γίνεται να μην μιλάτε την ίδια γλώσσα. Λέει όχι, δεν μιλούμε, πώς λέγεται, Χούθι, όχι Χούθι λέω. Ίντι.
2: Οκ.
0: Τέλος πάντων, κύριε Κώστα,
1: θα σε... Θα ωραίο μαγαζί στο ναι. Πρώτο όροφο,
0: ναι.
1: Για εσάς, για τα Σουβλατζίδικο.
0: Πρώτο όροφο Σουβλατζίδικο, πώς θα πάει, κύριε Κώστα, από το όροφο Σουβλατζίδικο.
1: Γιατί ύστερα από το μασάτζ, ύστερα από το γυμναστική, ύστερα από την πισίνα, ο άνθρωπος θέλει να φάει.
0: Ναι, πολύ
1: καλά. Και στα lunch time θα δείτε τι θα γίνει εκεί. Εκεί θα είναι σκοτωμός, θα κάθονται ωρά όπως κάθονται τώρα στη Ρωσία για το πετρέλαιο. Έτσι θα στέκονται ωρά. Ναι, θα λένε θέλω να φάω, θέλω κινέζικο, ελληνικό, γιαπωνέζικο. Αυτό είναι. Είναι ο κύριος Γιώργος, καλημέρα.
0: Ο ίδιος.
2: Κύριο, όχι κύριο.
0: Γιατί,
2: καλημέρα.
0: Γιατί και ο κύριος, δεν είστε όλοι κύριοι, δεν καταλαβαίνω.
2: Γιατί νιώθω μεγάλος, νιώθω μεγάλος.
0: Μα είστε μεγάλος, δεν είστε μικρός. Με σύλληκα άνθρωπο είσαι πλέον. Τι θέλει. Γιατί έχουμε πάθει με την Βουγιουκλάκη νούμερο 2 και αυτό και
1: σάρι. Είναι ή κύριο.
0: Καλέ κύριο είναι τώρα. Και σιγά σιγά πάει για σάπιο μήλο να μιλήσει.
2: Δεν παίζει αυτό.
0: Δεν παίζει.
1: Και το όπω το λέμε Νικολάη Γιώργεβιτ στο κύριο Νίκο. Έτσι είμαστε, μιλάμε στη Σοβιετική Ένωση. Δεν είναι you. Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ μας έχουν μάθει στο σχολείο.
0: Δεν είναι
1: εδώ και εμείς Έλληνες τώρα δεν το ξέρεις τον άνθρωπο. Έχεις πει βότκα μαζί το
0: ίδιο. Ποιος είναι αυτός.
1: Έχεις πει μαζί το
2: ίδιο. Ο Ιρωτάκη έλεγε την Ευγένεια.
1: Το στο ΣΑΣ. Δεν είναι σωστό.
0: Σωστά είναι όλα. Τέλος πάντων. Έλα, Επάγγελε, θέλω να πω.
1: Κύριε Στράτο, μη στεναχωριέστε. Πετρέλαιο, Τάκη.
0: Περίμενε λίγο, κύριε Κώστα. Έλα, τι θες εσύ, Παγκαλούα.
3: Κύριε Κώστα, ερώτηση. Πες μας, ναι, ποια εταιρεία έχει ο Πούτιν που είναι για να ζήσει 150 χρόνια, να επενδύσουμε εκεί.
0: Να το σου κιόλας.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, και όλοι είμαστε.
3: Αφού τα ξέρεις, όλοι
1: είμαστε από κάτω από το Θεό. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Όσο μα δώσει ο Θεό.
3: Ποια εταιρεία είναι να επενδύσουμε.
0: Τι έπατε, κύριε Κώστα, δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω τώρα στο ράδιο.
0: Γιατί καλέ.
1: Να ορίστε, γιατί κύριε Λευτέρη δεν θέλει να βάλετε λεφτά στο health center που θα ανοίξουμε. Ωραία.
3: Γιατί όλα θα μηδενιστούνε. Γιατί εσύ ο ίδιος δεν είπες ότι το Σεπτέμβριο θα έχει πόλεμο η Ρωσία με την Ευρώπη. Άρα όλα θα χαθούν τα λεφτά όποιος έχει επενδύσει.
1: Εμείς λέμε για εδώ, όχι για εκεί, εδώ. Γι' αυτό, παιδιά, προσέξτε, εδώ στη Μελβούρνη. Εδώ στη Μελβούρνη θα κάνουμε το health center.
3: Όλα θα χαθούν.
1: Όχι στη Ρωσία.
3: Όπου γίνει πόλεμος, όλα θα χαθούν.
1: Όχι. Από όλες τις χώρες που θα είναι, δεν θα χτυπηθούν από πυρηνικά θα είναι Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
3: Ναι. Γιατί... Πού το ξέρεις εσύ αυτό?
1: Ναι.
3: Έχει πάρει...
0: Πού ξέρεις εσύ είμαι εγώ?
3: Από τον Πούτιν.
1: Ναι. οι ρώσικες ροκέτες πάνε μέχρι την Νέα Υόρκη. Μέχρι την Μελβούρνη δεν φτάνουν.
0: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
3: Ναι, άμα φυσήξει. Τέλος πάντα,
0: τέλος πάντα. Έλα, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ και τους δύο, χάρη για τη συνεργασία. Και συνεχίζουμε σε ρυθμούς 80-90s. Βάλεις να χορεύεις λίγο δύσκολα. You just saved my Καλημέρα σε όλη την παρέα από Καστοριά. Σας εύχομαι καλό μήνα. Γεια σου ρε Αντώνη Καστοριανέ, no. Καλό μήνα παλικάρι μου. Με κάψωνα εκεί.
4: Καλημέρα στο συμπαρουσιαστή. Χωριάτικα είναι σακάτ. Και αυτό που κρατάς και κουδουνίζεις είναι το τροκάνι. Άντε καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό το τροκάνι?

0: Έχω το συντονιστικό νέο από Ελλάδα.
1: Όπα, να τα, για πάμε.
0: Λοιπόν, γνωρίζετε όλοι την, την σοκολάτα Ντουμπάι που παίζεται το τελευταίο καιρό.
1: Τι το τελευταίο, τα τελευταία τρία χρόνια, ναι.
0: Ήρθε η ώρα όμως να κατέβει από εκεί πέρα.
1: Γιατί πήγε καμπάνια.
0: Γιατί έρχεται η Mykonos Chocolate.
1: Τι
0: η οποία Mykonos Chocolate.
1: Με τι είναι μέσα.
0: Γίνεται sold out πολύ γρήγορα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, με τι είναι μέσα όμως.
0: Άκου τώρα. Λοιπόν, high-end design, έντονα χρώματα που φωνάζουν ελληνικό καλοκαίρι. Λοιπόν, και έχουμε τη Mykonos σοκολάτα η οποία έχει ούζο style. White chocolate with άνηθο, δεν ξέρω, και red fruits.
1: Τι είναι αυτά, μέσα. Τι άνηθο.
0: Ναι, ξεφεύγει, ξεφεύγει πλέον η σοκολάτα. Η βιομηχανία έχει τρελαθεί. Έχει με 70% dark chocolate with Greek olive oil και sea salt. Και αλάτι.
1: Σοκολάτα θαλάσσης, με βεβαίως. Ελαιόλαδο και αλάτι. Τι σοκολάτα είναι αυτή.
0: Με ελαιόλαδο και αλάτι.
1: Γιατί δεν κάνει μια σοκολάτα χωριάτικη.
0: Κάτσε τώρα να δεις τηλέφωνο που θα πάρει ο.
1: Ο ποιος.
0: Ο Πάγκαλος να πει ότι πριν χρόνια είχα δοκιμάσει να κάνω.
1: Ναι, μαζί με φασόλια όμως.
0: Μαζί με φασόλια.

0: Δοκίμαζα πάντως άνετα. Είμαι και λάτρης της σοκολάτας γενικότερα. Μ' αρέσει, να δοκιμάζω. Ναι.
1: Οι δοκιμές γαστρονομικές αρέσουν. Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν μ' αρέσει το... Δεν τρελαίνομαι για τη μαύρη σοκολάτα καθόλου. Dark chocolate.
1: Για την υγεία.
0: Ναι, υγεία δεν την έχω καθόλου.
1: Ακόμα, γιατί σε λίγο καιρό θα θες υγεία.
0: Κοίταξε, σε πολύ άσχημες καταστάσεις.
1: Θα πάει φας και υγεία.
0: Τρώω και κουβερτούρα.
1: Θα φάω και το, θα φάω και το χαρτί. Ξέρεις όμως τι λένε έτσι.
0: Για πες. Ναι, καλά, εντάξει.
1: Όχι, εντάξει, είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι, δεν είναι κρυφό.
0: Η απουσία σεξ κάνει.
1: Η απουσία σεξ θέλει να τρώω σοκολάτα, λέει μετά. Ειδικά στις γυναίκες.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Τι κανένα πρόβλημα.
0: Να τρώω σοκολάτα.
1: Αντί να κάνει σεξ. Δεν απαντάς.
0: Δεν απαντάω. Καμιά φορά η απόλαυση αυτή είναι εξαιρετική. Άκου εδώ, έχει εκδοχές η σοκολάτα αυτή σαν σε την χώρα.
1: Ναι.
0: Ματογιάννη.
1: Ματογιά είναι περιοχή.
0: Περιοχές της Μυκόνου.
1: Ναι, ναι.
0: Olive and Sea, Pink Sand και Little Pelican.
1: Little Pelican.
0: Party with Ouzza. Οπ. Είναι η άλλη. Ναι, έτσι.
1: Κάτσε. Έχει σοκολάτα party με Ouzza. Ναι. Έλα, πλάκα μου κάνεις τώρα, δεν μπορεί.
0: Ναι. Μύκονος chocolate.
1: Μύκονος chocolate.
0: Για όσους πάτε, Μύκονο αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Και αν μπορείτε, φέρτε και κανένα εδώ πέρα να το δοκιμάσουμε κι εμείς.
1: Δηλαδή, έχουμε σοκολάτα.
0: Αν και νομίζω ότι για να τη φέρετε.
1: Πρέπει
0: να την αγοράσετε, φαντάζομαι θα είναι και.
1: Τι έφαγε σήμερα, έφαγα μια σοκολάτα, πάρτι με Ouzza.
0: Ναι.

0: έχουμε και τα ωραία όμως, έτσι, και εντάξει, είδηση και αυτή, τέλος πάντων. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο θάλασσα, είναι και βουνό. Και έχουμε στον Όλυμπο, όπου ο τουρίστας έκανε πρόταση γάμου στην κορυφή του βουνού.
1: Άμα δεν περνέψει το σπίτι.
0: Και υποψήφανη ξέσπασε σε κλάματα.
1: Δηλαδή την πήγε ο άλλος στο βουνό και, για να της κάνει πρόταση.
0: Ξέρεις κάτι, εδώ πέρα βλέπω ότι είναι αυτό. Είναι από κάποιον από εξωτερικό, από ό,τι καταλαβαίνω, φαίνεται. Αλλά έχω φίλο, ο οποίος αυτής με ζει στην Αμερική και είναι ελάτης του βουνού και πήγαινε, ανέβαινε πάνω στον Όλυμπο, και όταν ήρθε με την κοπέλα του εκεί πέρα είχε ένα βιβλίο.
1: Οπα.
0: Πάνω που
1: υπογράφεις.
0: Υπογράφεις.
1: Όσοι πάνε στην κορυφή δηλαδή.
0: Ναι. Και είχε γράψει «Θα με παντρευτείς» και λέει την κοπέλα «Πήγαινε μέσα». Πήγαινε, συγγνώμη, να υπογράψει και εσύ το βιβλίο.
1: Ναι,
0: και δεν βλέπει.
1: Ωραίο, έξυπνο.
0: Έξυπνο, ωραίο. Ναι.
1: Πολύ ταλαιπωριά μου, δηλαδή, να βάσει εκεί πάνω τώρα για να τη κάνει πρώτα σιγά μου, ρε φίλε.
0: Η θέα ανταμείβει, φίλε μου.
1: Έτσι ανταμείβει.
0: Σε πολύ καθαρή μέρα μπορεί να βλέπει και Κρήτη.
1: Η θέα γενικά λένε ότι ανταμείβει και σε άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο στην πρώτα σιγά μου. Έχει ακούσει που λένε.
0: Και αγνάντευε. Και αγνάντευε. Καλά, καλά και αυτό.
1: Γι' αυτό γιατί το λένε. Δεν τσατίζει που πάνε κάποιοι στις ξαπλώστρες από το πρωί και αφήνουν πετσέτες και δεν μπορείς να πιάσεις.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αλλά να σου πω κάτι, δεν πάω πλέον στις ξαπλώστρες.
1: Κάτω.
0: Ποτέ.
1: Όπως λέει και, όπως
0: κάτω,
1: λέει
0: και η... Κάτω και ιδανικά θα ήθελα να είναι η ώρα που δεν χρειάζεται ούτε καν ομπρέλα.
1: Ναι.
0: Μόνο καρεκλάκι, την πετσέτα μου και ρέκλα, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η στιγμή. Η μαγική στιγμή, παιδιά, είναι 5 ώρα για μπάνιο.
1: Έλα, σου έλεγα πριν κάτι άλλο.
0: Όλο το άλλο είναι για.
1: 5 ώρα το απόγευμα.
0: Ναι. Όλο το άλλο είναι για τζέρτζελο.
1: Εντάξει, ρε φίλε, σίγουρα. Αλλά δεν θα πα το πρωί. Μία η ώρα.
0: Θα σου πω ποιο ήταν το τελευταίο μου μπάνιο στην Ελλάδα.
1: Να.
0: Έτσι, πέρσι δηλαδή. Το τελευταίο μου μπάνιο ήταν κάτω στην Λεπτοκαριά, κάτω από το κάστρο του Πλαταμόνα,
1: να,
0: σε εκείνη την περιοχή. Παντελήμωνας λέγεται η περιοχή, τέλος πάντων εκεί πέρα. Και είναι η ώρα 5, ηρεμεί, αρχίζει και γίνεται λάδι η θάλασσα.
1: Ναι, εκεί πάντα, ναι.
0: Και σιγά σιγά σβήνει, γιατί
1: πέφτει
0: ο ήλιος πολύ πιο γρήγορα εκεί, γιατί έχουμε τον Όλυμπο από πίσω.
1: Πέφτει ίσκιος.
0: Πέφτει ίσκιος. Αυτή είναι.

0: Χορεύεις, Νικόλα μου, καλά ξέρετε. Χορεύει εκεί στο building.
1: Ποιος?
0: Ο Νίκος.
1: Ο Σαρής.
0: Όχι, ο Σαρής δεν μπορεί να χορέψει.
1: Λέω κι εγώ. Φαντάζεσαι το φορτηγό, πώς θες.
0: Σαρής και δίσκο τώρα δεν μπορώ να το κάνω εικόνα.
1: Όχι, το έχει.
0: Έλεγα ρε παιδί μου στην αρχή της εκπομπής, πριν πάμε και σε διάλειμμα. Όλοι είχαμε, λέω, μια θεία λίγο πιο ξεπεταχτούλα που ερχόταν στις επισκέψεις στο σπίτι και ή καμιά ξαδέρφη που ήταν λίγο έτσι μακρινή και ήταν λίγο περίεργη.
1: Ξαδέρφη, πας και ακόμα περισσότερο.
0: Και μάλιστα λέει εδώ ο φίλος, μερικές φορές λέει τη θεία αυτή δεν την καλάγανε μετά οι άλλες οι μαμάδες. Οι μαμάδες μου. Είχες εσύ καμιά τέτοια θεία?
1: Νομίζω είχα. Αλλά δεν το λέω με
0: ενοχή.
1: Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Όχι.
1: Σε αυτές τις ηλικίες εκεί πέρα στις παιδικές.
0: Όχι και παιδικές.
1: Εντάξει. Άμα τώρα δεν θα σου πω για εφηβεία, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι τέτοιο. Δεν είχα κάποιο feeling για κάποια θεία. Αλλά στα πιο, λίγο έτσι, πιο παιδικά. Τέτοιο,
0: ναι, πιο παιδικά το λέω. Έλα, Κυρθωμά, καλή ημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ναι. Και όλο, ποιο είναι το παιδί μαζί σου?
0: Ναι, σου. Είναι ο Γιώργος.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς λέγεται το όνομά σου, παρακαλώ?
0: Γιώργος,
1: μέχρι εκεί.
2: Γιώργος, ναι.
0: Δεν του δώσανε επώνυμο.
2: Καλημέρα και στον Γιώργο.
0: Ο Γιώργος είναι ο άνθρωπός σου, αυτός θα σε κάνει ηχογράφηση, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Αυτός είναι ο παραγωγός μας, αυτός θα κάνει την ηχογράφηση που τα τραγούδι, το τραγούδι το καλό.
2: Σοβαρά.
0: Σοβαρότατα.
2: Όπου χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι που γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους.
0: Καλά, μη χαίρεσαι και όλοι.
2: Λοιπόν,
0: έλα.
2: Είδες ότι ήθελες να σου πω για τη γη που γυρίζει το τραγούδι και το έχω γράψει. Η γη γυρίζει και ο ήλιος μας φωτίζει. Καλό με
0: φιλό. Ναι.
2: Ναι. Η γενική.
0: Α, θα το πει κι όλες.
2: Τον απέραντο ουρανό.
0: Τώρα θα σου πω εγώ.
2: Και ο νους μου τριγυρίζει τη γυναίκα που αγαπώ. Καλό.
0: Πολύ δυνατό.
2: Ε, καλό. Λοιπόν, έχω γράψει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε στίχους. Δυνατούς.
0: Ναι.
2: Θα τους πω τώρα.
0: Όχι τώρα, γιατί...
2: Δεν προλαβαίνουμε, έτσι.
0: Ναι.
2: Πάντως, σ' άρεσε αυτό, έτσι.
0: Ναι, πολύ καλό.
2: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Γεια σου.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Βάλε μου λιγάκι το «Η γη γυρίζει» από Λοκομόντο.
0: Το έβαλα χθες, γιατί είχαμε στο...
1: Αλήθεια.

0: Έλα κύριε Κώστα.
1: Συγγνώμη που ξαναπαίρνω, ναι, κύριε Στράτο.
0: Ναι κύριε Κώστα.
1: Μπορείτε να παίξετε το James Brown.
0: James Brown θες, ε. Ναι, βέβαια.
1: Μπορείτε να βάλετε αυτό, ναι, κλασικά. Ναι, ναι. Βάλτε το, σας παρακαλώ, παίξτε το. Άμα μπορείτε.
0: Εννοείται ότι yeah. μπορώ να το παίξω, αφού είμαι εκπαιδευμένος. Θα το παίξω.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
0: Αφιερωμένο.
2: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
0: Λοιπόν, δες την ταινία του το Michael. Ρε φίλε, να σου πω όμως κάτι. Είναι δυνατόν αυτά τα τραγούδια, αυτή η ρυθμή, αυτή η σκοπή, δηλαδή, να μην κουνήσεις κάτι. Δεν γίνεται
3: έχει,
0: να μην κουνήσεις κάτι.
3: Έχει το groove, ρε παιδί μου, έχει το groove εντελώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και το ίδιο και με τον Michael Jackson. Δηλαδή και μπαλάντα που τραγουδούσε άνθρωπος.
3: Michael Jackson, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να. Δεν είμαι τόσο εντός με τον Michael Jackson.
0: Αλήθεια, λέει.
3: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν έχει ξαναβεί ποτέ.
3: Ναι. Ξέρω ότι. Δηλαδή το αποτύπωμά του στη μουσική σίγουρα είναι μεγάλο. Αλλά
0: να...
3: δεν μπορώ όμως. Δεν με αγγίζει.
0: Δεν σε αγγίζει για άλλους λόγους. Για
3: όχι,
0: αυτά που έχουν βγει μετέπειτα.
3: Δεν με αποσχολεί. Λοιπόν, δείξε μου τα δάχτυλα των ποδιών σου και θα σου πω από πού κατάγεσαι.
0: Oh, να τα βγάλω τώρα.
3: Όχι, μην τα βγάλεις, σε παρακαλώ. Ναι. Μην πεθάνουμε εδώ.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, υπάρχει μια δημοφιλή θεωρία που κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες και λέει ότι το μήκος και η διάταξη των δαχτύλων μπορούν να παραπέμπουν σε διαφορετικούς αρχαίους πληθυσμούς και πολιτισμούς.
0: Κάτσε, ρε φίλε, τώρα. Εγώ, άμα έχω σπάσει το δάχτυλό μου, θα
3: έτσι. Άστα, σπασμένα δάχτυλα. Μιλάμε κινητή πώ είσαι. Okay. Υπάρχει δηλαδή, να σου το πω έτσι. Πώς υπάρχουν οι
0: δεν δώσε με να καταλάβω.
3: Ένας κύωνας είναι δωρικός, είναι ιδανικός και τα λοιπά.
0: Α, το βλέπουμε από το δάχτυλο.
3: Λοιπόν, τα βλέπουν από την διάταξη των δαχτύλων.
0: Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι το λέγανε αυτό για τις καριάτιδες.
3: Ναι, υπάρχει το Αιγυπτιακό, το Ρωμαϊκό, το Ελληνικό.
0: Όχι, δεν μιλάμε για σεξ, μιλάμε για τα δάχτυλα.
3: Όχι, ναι, δεν μιλάμε.
0: Γιατί Ρωμαϊκά, Αιγυπτιακά και αυτά είναι.
3: Παντουσάκηδες, μην ασχολείστε με τη
0: συγκεκριμένη. Όλο του κόσμου ενωθείτε.
3: Μην ασχολείστε με τη συγκεκριμένη είδηση. Λοιπόν, το Αιγυπτιακό, ρε παιδί μου, ξεκινάει. Με το. Πώς λέγεται
0: τι,
3: το.
0: Ποιο είναι αυτό.
3: Το δάχτυλο, το χοντρό.
0: Το χοντρό, ναι. Ωραία.
3: Κάτω.
0: Ναι,
3: έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν τα ξέρω και πώς λέγονται ακριβώς. Αν όταν αυτό είναι πιο ψηλό και κατεβαίνουν όλα προς τα κάτω.
0: Α, δηλαδή έχουν μια. Δηλαδή,
3: ναι, είναι κλίση όλα.
0: Μια κλίση ομοιόμορφη.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το Αιγυπτιακό.
0: Ναι.
3: Το Ρωμαϊκό έχει τα τρία πρώτα δάχτυλα στη σειρά που είναι ίσια. Και τα άλλα δύο είναι κατεβασμένα.
0: Ναι.
3: Το μικρότερο και το διπλανό του.
0: Σωστό.
3: Μετά το Ελληνικό. Το Ελληνικό έχει ένα V. Είναι το μεσαίο που είναι μεγαλύτερο.
0: Ναι, τα δύο μεσαία έχω πει. Τα δύο μεσαία. Δεν πειράζει. Τα δύο μεσαία τι είναι, άμα
3: είναι
0: ίδια.
3: Είναι κέλτικο.
0: Άμα είναι ίδια. Άμα είναι ίδια τα δύο μεσαία.
3: Δεν είναι ακριβώς ίδια.
0: Γιατί εγώ έχω δύο μεσαία ίδια.
3: Αν έχεις δύο μεσαία ίδια και είναι και το. Αχ, πώς λέγονται τώρα εσύ αυτά.
0: Εδώ
3: το χοντρό. Και είναι και το χοντρό ίδιο.
0: Ναι.
3: Τότε είναι Ρωμαϊκό.
0: Για βγάλετε λίγο τα παπούτσια σας να μας πείτε τα δάχτυλά σας. Τι φωτογραφία.
3: Το γερμανικό σημαίνει ότι είναι μόνο το χοντρό ψηλά, τα άλλα όλα είναι στην ίδια ευθεία.
0: Ναι.
3: Και το κέλτικο είναι σαν σκαλοπατάκι. Ξεκινάει χαμηλό κοντό, ανεβαίνει στη μέση, κατεβαίνει σιγά σιγά μέχρι το μικρότερο δάχτυλο.
0: Το ελληνικό, πώς το πες.
3: Το ελληνικό είναι σαν V. Ξεκινάει δηλαδή το χοντρό, ανεβαίνει και μετά κατεβαίνει.
0: Σαν το equalizer που φτιάχνει.
3: Ναι, σαν το equalizer.
0: Μπάστα πρίμα.
3: Δεν ξέρω πώς θα το κλείσω ακριβώς. Υπάρχει μια εικόνα η οποία έχει. Ναι. Το δεύτερο δάχτυλο είναι ελαφρώς μακρύτερο από το μεγάλο. Έτσι λέει. Και συχνά εμφανίζεται σε αρχαία ελληνικά γάλματα αυτό.

0: χώρα να σου πω μερικά περίεργα επαγγέλματα που όμως πληρώνονται πάρα πολύ καλά.
1: Να μου πεις για να δω αν θα μπορούσα να τα κάνω.
0: Είσαι έτοιμος να γίνεις δοκιμαστής νεροτσουλήθρας? Και όμως, ο ελεγκτής νεροτσουλήθρας θα κάνει τσουλήθρα στη πισίνα όλη μέρα για να ελέγξει την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διασκέδασή τους, ενώ θα πληρώνεται περίπου 30 με 60.000 δολάρια.
1: Για να κάνει τσουλήθρα?
0: Ναι.
1: Μπορώ.
0: Χρόνο,
1: μπορώ, ναι, μπορώ.
0: Αναμονή σε ουρές.
1: Δηλαδή.
0: Ναι,
1: είναι αυτοί που πάνε και περιμένουν να πάνε το καινούργιο iPhone, δηλαδή, και του λέει πάρε τόσο για να περιμένεις για μένα.
0: Είναι 20 δολάρια την ώρα.
1: Για να περιμένεις για μένα, ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: γιατί βλέπουμε κατά καιρούς, ξέρω εγώ.
0: Να περιμένεις τη ουρά.
1: Ναι,
0: σε βάζουμε σε μια ουρά να περιμένεις.
1: Αυτά τα δίνουν και στην Ελλάδα στις ουρές που έχει σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες, όχι έτσι?
0: Κάποια στιγμή θα μπορέσουν να μπουν και αυτά σε κάποιο CAD. Λοιπόν, μυρολογίστρα.
1: Μυρολογίστρα.
0: Mm-hmm. Σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όσο πιο δυνατή είναι η κραυγή της θλίψης, τόσο και το καλύτερο. Να σου πω ότι η γιαγιά μου λίγο πολύ πήγαινε από εδώ και από εκεί.
1: Μυρολόγια, από εδώ δεν μπορώ, ρε φίλε.
0: Πήγαινε δηλαδή για να κλάψει κάπου.
1: Πήγαινε δηλαδή, τη φωνάζανε για να πάει να κλάψει.
0: Όχι, πήγαινε έτσι κι αλλιώς, αλλά θέλω να πω ότι ήταν από αυτές που.
1: Ωρε φίλε.
0: Και την αναγκάζια και κλαίγαν όλοι μαζί. Λοιπόν, 150 με 500 δολάρια ανακηδεία.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Οι επαγγελματίες της
1: Πολύ Ευρώπης. Καλά ρε αυτή.
0: Δεν την έστειλα την γιαγιά λιγάκι εκεί πέρα στην...
1: Ναι, ναι. Πολύ καλά.
0: Συγγραφέας τυχερών μπισκότων. Έτσι ήταν όμως. Αυτό ήταν από
1: Φιλιππίδης.
0: Λοιπόν,
1: τι ταλαντούχος να μου, τι έγινε αυτό τον άνθρωπο. Είδες
0: πόσα.
1: Ναι, για λέει μυρολογίστα, 500 ανακηδεία.
0: Ναι. Καλά λεφτά.
1: Δύο ανακηδείες τη μέρα, ένα χιλιαρικάκι. Ούτε ηλιόλιου. Ναι.
0: Λοιπόν, το λάθος επάγγελμα κάνει. Συγγραφέας τυχερών μπισκότων.
1: Παρακαλώ.
0: Τα μπισκότια καλή τύχη.
1: Α, είναι αυτά που έχουν μέσα το χαρτάκι.
0: Ναι. 56.000 δολάρια ετήσιο μισθό.
1: Τι λέει ρε φίλε, για να γράφεις μαλακή.
0: Να...
1: Αφήστε.
0: Λοιπόν, επαγγελματίας κουμπάρος.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Ας αρέσει να οργανώνεις, λέει, γαμήλεις δεξιώσεις, μπάτσελο πάρτι και να γιορτάσεις τις χαρές των άλλων. Κάνετε το επάγγελμα με 68 δολάρια ένα event.
1: Κάτσε ρε φίλε, πώς
0: είναι? Εκεί υπάρχουν και μερικοί.
1: Δεν είναι ο original ο κουμπάρος αυτός, είναι για τις φωτογραφίες και καλά.
0: Είναι για...
1: Είναι αυτοί που πάνε στο Las Vegas και κάνουν και καλά ότι...
0: Δεν χρειάζεται να είσαι στο Las Vegas. Φαντάσου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει, ρε παιδί μου, τον κοινωνικό κύκλο που ακόμα και κουμπάρο να έχει. Να σου το πω έτσι. Δεν μπορεί να έχει κουμπάρο.
1: Πώς γίνεται?
0: Μπορεί να μην έχει κουμπάρο. Που... Ακόμα και κουμπάρο να έχει. Να σου το πω έτσι. Δεν μπορεί να έχει κουμπάρο.
1: Πώς γίνεται?
0: Μπορεί να μην έχει κουμπάρο, ρε φίλε. Πώς το κάνει?
1: Και να νοικιάσει κουμπάρο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.

0: Γίνεται έξτρα τη δουλειά. Αυτό που κολλάνε.
1: Ναι, ναι. Είναι μαύρα τα άλλα. Τι έγινε, ενδιαφέρεσαι για καμιά δουλειά, ξαναπήρες τηλέφωνο?
2: Έλα, έλα, στα γρήγορα. Ναι. Εδώ υπάρχει μια εταιρεία εδώ στη Μελβούρνη, νομίζω North Fitzroy, που νοικιάζει κόσμο για γάμο. Ξέρεις, όταν κάποιος δεν έχει καλεσμένους, πας σε αυτή την εταιρεία και νοικιάζει.
1: Ορίστε, ένα άλλο επάγγελμα που δεν το γράφει εκεί μέσα.
2: Συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιο δεν είναι επαγγελμα, είναι υπηρεσία, έτσι.
1: Κοίταξε, υπάρχουν και άλλοι που νοικιάζουν μπράβου και καλά να το παίξει. Να πα δηλαδή για καλά. Όχι ότι είναι μπράβοι πραγματικοί. Σου νοικιάζουν SUV τεράστιο, μαύρο, μαύρα τζάμια και αυτά. Ναι, με φουσκωτούς, όχι, οι άνθρωποι δεν είναι μπράβοι, είναι ηθοποιοί, έτσι. Και σκάς στο πάρτι με το SUV, το εργαλείο, το μαύρο, με τα φημένη τζάμια και κατεβαίνεις κάτω με τρεις και μπαίνεις μέσα στο πάρτι. Κάνεις εντύπωση.
2: Δύο επαγγέλματα όμως, δύο επαγγέλματα που δεν ξέρουν εδώ όμως, που τα έχουμε στην Ελλάδα και είχα τρελά λεφτά, ήταν οι καλησπεράκηδες και οι αυτοφοράκηδες.
1: Αυτοφοράκηδες.
3: Οι μυρολογίστες είναι πολωνίκτιες, ρε.
0: Ναι, έχει και αυτοί που, ναι, που ξενυχτάνε που λένε τον...
1: Πω ρε φίλε, και αυτό το αίσθημα, ναι. Πώς δεν μπορώ να καταλάβω. Αλήθεια, το παίρνουν, τον πάνε σπίτι και τον κλαίνε όλο το βράδυ. Χριστός και Παναγία.
0: Παίζει γλυκάκι εκεί πέρα, παίζει μπουφές, έχει λίγο τέτοιο. Εγώ θυμάμαι, θυμάμαι στον προπάπου μου, ναι. Που το είχα ζήσει, ρε παιδί μου.
1: Και λένε πολύ ότι πέφτει και γέλιο.
0: Και πέφτει και γέλιο, ναι, ναι. Ναι. Όταν έχεις και μεγάλους ανθρώπους που τα έζησαν τα χρόνια τους,
1: ναι, ναι,
0: όλοι,
1: ναι,
0: θυμούνται τα ωραία πράγματα. Και αυτό είναι το ωραίο, έτσι.
1: Και έτσι πρέπει.
0: Και έτσι πρέπει.

0: Θα σε πάω σε ένα ζευγάρι, λέει, που αποταμίευσε 1 εκατομμύριο ευρώ και συνταξιοδοτήθηκε πριν τα 40.
1: Τι ωραία.
0: Με τα ηλικιακά όρια τη συνταξιοδότηση να αλλάζουν προ τα πάνω. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα παίρνουμε σύνταξη όταν θα έχουμε πεθάνει. Όσο το βιωτικό επίπεδο ανεβαίνει, λέει, και τα ασφαλιστικά συστήματα πιέζονται εξαιτία και του δημογραφικού, που το δημογραφικό είναι τεράστιο πρόβλημα. Η περίπτωση, λέει, ενός ζευγαριού φαντάζει όαση, αυτό που θα σου πω.
1: Για πες.
0: Κατάφερε να στεξιδοθούν νωρίτερα από όσο θα πίστευε και ο πιο αισιόδοξο. Εκεί γύρω στα 40, λοιπόν. Ο Άλαν και η Κέιτι ανήκουν σε μια έτσι ολοένα και αυξανόμενη διαδικτυακή κοινότητα γνωστή ως οικονομική ανεξαρτησία προώρηση ταξιοδότηση, λέγεται.
1: Okay.
0: Πώς τα κατάφεραν, λοιπόν? Ακολουθούνται ένα σχέδιο σπαρτιάτικο τρόπο ζωή.
1: Ναι, λιτό.
0: Ναι, ναι. Για να πετύχουν το στόχο του να αποταμιεύσουν 1 εκατομμύριο λίρες. Το έχω κατεβάσει γιατί μου χτυπάει κόκκινα.
1: Ναι, κακός.
0: Λοιπόν, επί της ουσίας χρηματοδότησαν τη σύνταξή τους. Δηλαδή,
1: ναι,
0: θα σου πω τι κάνανε. Φορούσαμε, λέει, επιπλέον ρούχα και χρησιμοποίησαμε θερμοφόρες. Το μετατρέπαμε σε παιχνίδι.
1: Okay.
0: Δεν βάζανε θέρμανση.
1: Εντάξει, okay, το ακούω.
0: Δεν ήταν, λέει, ταλαιπωρία, ήταν στρατηγική.
1: Κάτσε, μιλάμε για ζευγάρι τώρα, έτσι, δεν μιλάμε με παιδάκια και τέτοια.
0: Ναι, ζευγάρι.
1: Ωραία, οκ. Okay. Κάτσε να κάνεις παιδάκια και να σου πω εγώ πώς θα τα έχεις μετά.
0: Λοιπόν, αν και το ζευγάρι παραδέχεται ότι όλοι οι άλλοι τους θεωρούσαν ακραίους ή τρελούς, μπορούμε να πούμε και άλλα επίθετα. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Που έδιναν τόσο μεγάλη έμφαση στο να μην ξοδεύουν χρήματα, ο τύπος εξηγεί ότι ήταν απόλυτα επικεντρωμένοι στο να αγοράσουν την ελευθερία τους. Γι' αυτό το κάνανε αυτό.
1: Okay.
0: Και κατάφεραν πριν από 7 χρόνια, όταν ήταν 40 ετών, να μαζέψουν

0: σπάνια λέει το εγώ να παίξω. Πάντα έπαιρνα φαγητό από το σπίτι, στη δουλειά.
1: Αυτό είναι καλό. Είναι καλή οικονομία αυτή.
0: Εξοικονομήσαμε λέει 40.000 λίρες σε διάστημα 10 ετών. Μόνο από το μεσημεριανό.
1: Ισχύει.
0: Φορτίζαμε ακόμα και τα κινητά μας, τα βγαίναμε έξω λέει, και ψάχναμε για πεταμένα κουπόνια νέκταρ σούπερ μάρκετ.
1: Οκ.
0: Μπορεί να αποφασίσετε αν αυτό είναι τρέλα, λέει, η ιδιοφυΐα, αλλά δούλεψε. Και δύο είχαν άλλα καλά εισοδήματα, αλλά οι ακραίες συνήθειες εξοικονόμησης που είχαν τους επέτρεψαν να συνταξιοληφθούν να μαζέψουν αυτά τα λεφτά στα 40 τους.
1: Αυτό πώς και πόσα θα το έκανες. Για πόσα χρόνια το έκαναν αυτό?
0: Ξέρω εγώ, 20. Θα το έκανες? Όχι, δεν θα το έκανα. Δεν θα το έκανα, συγγνώμη.
1: Ναι, αλλά φαντάσου μετά τα 40.
0: Γιατί θα έχει 1.000.000 λίρες. Και άμα τελειώνανε.
1: Καλά, 1.000.000 λίρες.
0: 1.100.000 περίπου euro.
1: Σπίτι δικό τους, φαντάζομαι. Τέτοια πράγματα κάποια. Ναι. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες τώρα που δεν τις ξέρουμε ακριβώς.
0: Ναι. Σωστό.
1: Γιατί εντάξει, για να το κάνεις αυτό το πράγμα σημαίνει ότι έχεις ένα καλό starting point, να το πω έτσι. Ξεκινάς με κάποια. Με κάποια σύν.
0: Τώρα να ξεκινήσω για να 20 χρόνια να στερηθώ.
1: Εντάξει, ακόμα... το φαγητό έξω, να σου πω την αλήθεια.
0: Τι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Το φαγητό έξω δεν είναι ότι θα πάω να φάω έξω. Θα πάω να βγω να ξεσκάσω, ρε φίλε, να διασκεδάσω με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που θα πάνε έξω να πιούν ένα κρασάκι, να βγουν να φάνε κάτι έτσι.
1: Κάποιοι τύποι που κάπως αλλιώς, ρε φίλε, όμως πώς το κάνουμε.
0: Σίγουρα. Το να κάθομαι τώρα μέσα στο σπίτι, συνέχεια, να παίρνω κουπόνια, να μην τρώω έξω. Να... όχι, δεν θα το πω. Καλά, δεν μιλάμε για διακόπες, γιατί προφανώς ήταν ξεχασμένα αυτά, έτσι. Σπάνια λέει, αγόραζα ακριβά ρούχα, κρατούσα τις ηλεκτρονικές συσκευές μέχρι να χαλάσουν. Μαγείρευα τα περισσότερα γεύματά μου στο σπίτι και το σκεφτόμουν καλά πριν από κάθε σημαντική αγορά.
1: Εντάξει. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να θες να κάνεις. Οικονομία και να προσπαθείς να βρεις τον τρόπο, τέλος πάντων. Δεν είναι κακό ούτε να μαγειρεύεις σπίτι. Καταρχάς, και μαγειρεύοντας στο σπίτι μπορείς να κάνεις και πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία φαγητά. Τι θα σου λείψει, σκάρα και το σουβλάκι έξω, ας πούμε.
0: Όλα λείπουν, όλα λείπουν, όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται.
1: Μπορείς να κάνεις το φαγητό και να πας να κάτσεις ένα παγκάκι. Λοιπόν, να το φας τα παράκι.
0: Ρε, όξω από εδώ, ρε, θα πάω να περάσει το παγκάκι.
1: Λοιπόν, σε πάω στο θέμα που σου αρέσει, λαγοκέφαλος. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εκκλησία Online, το περιστατικό...
0: Το ότι μπορεί, λέει, να πεθάνουν, μάλλον δεν το σκέφτονται.
1: Άκου. Αυτό. Αυτό. Να πεθάνουν γιατί.
0: Γιατί δεν ξέρεις το ξημέρα μέχρι τα 40. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, δηλαδή. Σκέφτεσαι, δηλαδή, με ένα χρονοδιάγραμμα 20 χρονών,
1: χρόνων... Στα 40, πώς ήσουν στα 40, πες μου λιγάκι. Φαντάσου τώρα.
0: Σαν και
1: έτσι, πέρασε. Όχι σαν και εμένα, εγώ χαλά άλλη μια τετραετία για τα 40. Λοιπόν,
0: την ίδια ηλικία στην Αυστραλία.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι στα 40.
0: Με γνώρισε την ίδια ηλικία με σένα.
1: Εσύ πέρασε στα 40.
0: 50 είμαι.
1: Ωραία. Πριν 10 χρόνια θυμάσαι, φαντάσου λιγάκι τον εαυτό σου και να πει ότι έχω λύσει το οικονομικό μου πρόβλημα, τέλος. Γεια σας.
0: Ναι, και τι θα έκανα τα προηγούμενα 20 χρόνια.
1: Μην το σκέφτεσαι έτσι. Σκέψου λέει πώς ήσουν τώρα.
0: Δεν ήθελα να το κάνω αυτό γιατί θα είχα πάθει κατάθλιψη. Θα είχα αυτοκτονήσει άμα έκανα αυτά που κάνουν αυτοί.
1: Λοιπόν, άκουγα να δεις. Σύμφωνα λοιπόν με το Εκκλησία Online.
0: Ναι.
1: Υπήρξε ένα περιστατικό σε παραλία της Εύβοιας. Με ένα 48χρονο ρασοφόρο YouTuber. Δεν ξέρω τι είναι που εμφανίστηκε.
0: Είναι ο Κλεωμένης.
1: Αχ, αυτό δεν είναι. Ναι. Τέλος πάντων. Ο οποίος έκανε ολοκλήρωση μια τελετή εξορκισμού. Στην παραλία, λόγω της εμφάνισης λαγοκέφαλου.
0: Ναι, μόνο, εντάξει.
1: Και τι έκανε, μόλις ολοκλήρωσε την τελετή, προέτρεψε μια 12χρονη κοπέλα να βουτήξει στο νερό και να πιάσει το επικίνδυνο ψάρι, διαβεβαιώνοντας της ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Πλέον έχω τελέσει εξορκισμό. Είναι άκακος. Με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού έφυγε το δαιμόνιο, φαίνεται να είπε.
0: Ποιος είναι αυτός τώρα, δεν είναι, είναι παπάς. Δεν είναι αυτός τώρα. Αυτόκλητος.
1: Μια χαρά, πολύ ωραία πάνε τα πράγματα με το λαγοκέφαλο στην Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει, το έχουν παρακάνει όμως λίγο. Νομίζω. Δεν ξέρω αν υπήρχε και πέρσι ή υπήρχε πρόπερσι. Εντάξει, μπορεί να έχουν αυξηθεί. Στη Μύκονο δεν έχει λαγοκεφάλους.
1: Έχουμε κεφάλαινα. Στο βόρειο ευωικό κόλπο.
0: Έχουμε και καρχαριάκια που κάνουν εμφάνιση πιο συχνά τώρα.
1: Ναι, ναι. Όλα αυτά.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαλυματάκι και γυρνάμε για το κλείσιμο. Μην φύγετε.
1: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Διαταγάς.
4: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
4: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
3: Με κοτόπουλο.
4: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
3: Αν υπάρχει.
4: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τιμούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
3: Μόνο αυτά?
4: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555. Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: Με έχεις ανοιχτό.
1: Άνοιξα τώρα. Λοιπόν, λίγο πριν το κλείσιμο, λίγο πριν τη μία, πίσω το μικρόφωνο Στράτος Ταλίδης και Γιώργος Γαζέτης.

Το χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: τρέλα.
1: Τι ωραία μουσική σήμερα, μέχρι και το λεωφορείο χορεύει. Μάλλον θα πρέπει να οργανώσεις καμιά δίσκο βραδιά στο μαγαζί σου, Στράτο.
2: Ναι. Άλλο η οικονομία λέει, άλλο η φραγκοφωνία. Ναι, σωστό και αυτό.
3: Α, για την είδηση.
2: Ναι, ναι, ναι. Έτσι λέει ο Νίκος. Τους ξέφυγε όμως κάτι, λέει, τους κατώ τους Παξιμάδη. Ναι, και αυτό. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά.

0: Διάβαζα ότι η Φιλανδία γυρίζει σελίδα, λέει, καταργεί το παραδοσιακό δίκτυο τηλεφωνίας. Αποσύνδεσε το παραδοσιακό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας μετά από σχεδόν 150 χρόνια λειτουργίας του. Και έτσι η σκανδιναβική χώρα γίνεται η τελευταία που κάνει τη μετάβαση προς ψηφιακές, λέει, υποδομές. Εστονία, Ολλανδία, Νορβηγία και Ισπανία έχουν ήδη κάνει το βήμα αυτό, ενώ πολλές χώρες όλο τον κόσμο αναπτύσσουν καλό διαπτικό ενών ικανά να υποστηρίξουν τόσο υπηρεσίες διαδικτύου όσο και φωνητικές κλήσεις. Κοίταξε, νομίζω και εδώ πλέον οι γραμμές δεν είναι οι παραδοσιακές γραμμές τηλεφώνου, έρχονται πλέον μέσω του NBN οι γραμμές οι τηλεφωνικές.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Τώρα πλέον, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τεχνολογικά.
0: Ναι, νομίζω όλα από το κουτάκι του NBN αρπάνε και τηλέφωνο και το ίντερνετ φυσικά. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι γίνεται.
2: I've heard people say.
1: Oh, Buddy White.
0: Τώρα δεν υπάρχει. Too much of anything. Παιδί μου, δεν είναι ότι είναι. Είναι δηλαδή τόσο ατμοσφαιρική η φωνή του. Φοβερό δηλαδή, έτσι. Πόσες φορές δηλαδή βλέπω κάποιες ταινίες που είναι ο άλλος ρόγο σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη και.
1: Και σου έρχονται μουσικές.
0: Ναι, και βάζει τέτοιες μουσικές, ξέρεις να πούμε. Το κλασικό ουίσκι, όχι στο μπουκάλι, στο γυάλινο, ξέρεις που το βάζουν μέσα.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που πάει άλλο και τέτοιο, δεν ξέρω αν παρακολουθείς καθόλου ελληνικές σειρές.
1: Όχι.
0: Όλοι πίνουν τον κόλλο τους. Όλοι πίνουν, όλοι με ένα ποτή, ναι, όλοι με ένα ποτή κρασί, είναι με τσίπουρο. Τι γίνεται, άσε
1: πω. Τι γίνεται, ρίχνει τα χαρμάκια ο κόσμος κάτω με αυτό το πράγμα.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό που με ξεπερνάει πλέον στις ελληνικές σειρές είναι ότι όλοι πάνε με όλους. Δεν υπάρχει δηλαδή.
1: Ανοιχτής οικογένειας.
0: Η κάθε πρωταγωνίστρια δηλαδή πρέπει να πηγαίνει με 2-3-4 άντρες όλοι στο σύριαλ. Όλοι περνάνε από το ίδιο κρατητήριο, από το ίδιο αστυνομικό τμήμα, ξέρω εγώ. Μέσα μπαίνουν φυλακή και ξαναπηγαίνουν. Δεν υπάρχει. Και όλοι πίνουν. Άσε που υπάρχουν, ξέρω εγώ, κάμια 500 αδειά δολοφονίας κατά τη διάρκεια το σεζόν.
1: Η ελληνική μυθοπλασία έχει πάρει κάποια λεφτά τα τελευταία χρόνια.
0: Κοίταξε, έχει κάποιες ωραίες σειρές.
1: Έχουν ξεκινήσει να τρέχουν κάποια
0: πράγματα.
1: Και παίζει
0: budget, ναι, παίζει. Δηλαδή το budget, δηλαδή εγώ έβλεπα τον Grand Hotel. Ωραίο, μυθοπλασία, εντάξει, πολύ φωνή και αυτά που σου λέω. Αλλά καλά δομημένο, καλή παραγωγή, καλά σκηνικά. Δεν μιλάμε τώρα για γη της Ελιάς, τώρα εκεί πέρα που έχουν, ο άλλος έχει σκοτώσει όλη την Καλαμάτα. Τη μάνη που είναι, ξέρω.
1: Ή το. Ήταν το άλλο το προηγούμενο. Ο τέτοιος, πώς το λένε, ο Σασμός.
0: Σασμός, ναι, άλλη αυτή. Θα παρακολουθεί όμως ακόμα.
1: Εδώ τα παρακολουθήσαμε εμείς. Εγώ παρακολούθησα, ας πούμε, Σασμό.
0: Από το να βλέπουν τα τουρκικά που δεν υπήρχαν ελληνικές παραγωγές και βάζανε τουρκικές σειρές.
1: Ή τα βραζιλιάνικα.
0: Αυτό που κάνει το στόμα και λέει τρεις λέξεις.
1: Κάπου.

0: Είπαμε δημοσκοπήσεις και δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα. Έχουμε μπει ήδη στην
1: προελευθερία.
0: Κοίταξε τώρα, δεν το έχουν πει, αλλά ουσιαστικά βλέπουμε φεύγουν με στελέχη, έρχονται στελέχη στα κόμματα, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Νομίζω είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, άσχετα αν δεν έχει ανακοινωθεί. Γι' αυτό και έχουμε και τις δημοσκοπήσεις. Έλεγα και πριν, στο 30,5 η Νέα Δημοκρατία, τελευταία δημοσκόπηση, το 16,5 ο Τσίπρας, ισοπαλία Πασόκ Χριστιανού στην τρίτη θέση. Τώρα όταν θα φτάσει ο άλλος στην κάλπη δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Ποιος είναι, ποιος είναι μπροστά?
0: Η Νέα Δημοκρατία, με 30%.
1: Καλά, εντάξει, υπάρχει και αποχή γύρω από όλα αυτά. Τέλος πάντων, εδώ κάνουν κυβερνήσεις με το 1/3 του πληθυσμού.
0: Α, καλά, εγώ αυτό είμαι τελείως, έχω τελείως διαφορετική άποψη, γιατί δεν το πιστεύω ότι υπάρχει αποχή. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αποχή δηλαδή στην Ελλάδα. Από τη στιγμή δηλαδή που ψηφίσανε την πρώτη Κυριακή στις προηγούμενες εκλογές 6 εκατομμύρια κόσμος. Δηλαδή πόσο είναι το εκλογικό σώμα σε μια χώρα 9,5 εκατομμύριο. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Τώρα αν οι εκλογικοί καταλόγοι έχουν πεθαμένους που έχουν πεθάνει, ξέρω εγώ, πριν από 20 χρόνια και δεν τους έχουν σβήσει και είναι 20 εκατομμύρια το εκλογικό σώμα, ναι, είναι φυσιολογικό να φαίνεται αποχή. 6 εκατομμύρια την πρώτη Κυριακή, 5 τη δεύτερη. Δηλαδή πόσο είναι το εκλογικό σώμα. Δεν μπορεί να είναι 10 εκατομμύρια.
1: Όχι, κανένα εντάξει. Δεν λέμε ότι είναι τόσο.
0: Α, ναι, δεν ακούω κανείς, δεν κάνει κουβέντα όμως για τους εκλογικούς καταλόγους. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Μήπως δεν υπάρχει λόγος να το θίξουνε.
0: Ξέρω εγώ ποιος συμφέρει τώρα και ποιος συμφέρει αυτό το θέμα της αποχής. Σε σημαντική ενίσχυση των μέτρων προστασίας της παραλίας προχωράει η κυβέρνηση του New South Wales στο Σίδνεϊ, επεκτείνοντας το πρόγραμμα επιτήρησης κραχαριών με χρήση drones πλέον.
1: Αυτό όμως και χρόνια δεν το έχουν που προσπαθούν με τα drones να κάνουν.
0: Τώρα ειδικά το κάνουν λίγο καλύτερα από ό,τι διαβάζω.
1: Και φαντάζομαι και με τη βοήθεια του AI μπορούν να αναγνωρίζουν
0: φίγουρες
1: και άλλα.
0: Σίγουρα.
1: Ένα σωρό πράγματα.
0: Κοίταξε, δεν δε στέλνουν πάντα και καρχαρίες. Σου λέει, μην κολυμπήσεις εδώ, έχει καρχαρίες, θα σε φάει. Και πάει όλο με το surfing, μπαίνει μέσα και.
1: Νομίζω ότι με τα παλικάρια αυτά δεν παίζουν. Πιστεύω ότι το surfing είναι. Πώς το λένε, έχει ενδιαφέρον μόνο άμα κάνεις παραλία με καρχαρία. Νομίζω ότι αυτό είναι το σενάριο.
0: Του ξητάρει, εννοείς αυτό το θέμα. Ναι. Νομίζω ότι, ναι, ότι είναι
1: παλιά. Γιατί δεν γίνεται κάθε φορά ένα σερφερ να παθαίνει κάτι από καρχαρία.
0: Και εγώ ξέρω, του είχα λίγο ότι πάνε για σερφινγκ, είναι πιο, έτσι, πιο light κατάσταση οι τύποι αυτοί. Αλλά είναι, δεν παίζονται, λέει. Δεν του κάνει καλά αυτού. Έχουν κάτι, λέει, στο κεφάλι, μια ουσία η οποία δεν φοβούνται. Και τους ξητάρει αυτό να παλεύουν τα κύματα και μήπως είναι κανένας καρχαρίας.
1: Είναι τρομερό να μπορείς να δαμάζεις τα κύματα.
0: Το συνέστημα όταν ξέρεις να το κάνεις. Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει.
1: Τώρα, αν συμβαίνει εκεί που έχει και.
0: Τώρα σου λέει.
1: Δηλαδή, στην Αυστραλία μπορεί οπουδήποτε, ας πούμε.
0: Ναι, τώρα σου λέει.
1: Ενδείκνεται για σέρφινγκ να είναι και ανοιχτή θάλασσα με.
0: Στην Αυστραλία ενδείκνεται, είναι σχετικό. Τώρα αν κάνεις μπάνιο, πού.
1: Άλλο μπάνιο, άλλο σέρφινγκ.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα για το άθλημα.
0: Ναι.
1: Έτσι, που θέλει να κάνει ο άλλος. Γιατί
0: λέει...
1: και στην Ελλάδα νομίζω πάνε για σέρφινγκ που πάνε. Πάνε συγκεκριμένα Ικαρία και τα λοιπά.
0: Ο άλλος πάει πάνω στον Ντάργουιν και λέει: μην μπείτε, λέει, στη θάλασσα ή μην φτάσετε κοντά στη θάλασσα. Και άλλοι πήγε, έβαλε τα πόδια τη θάλασσα Γερμανίδα. Και δεν την ξαναβρήκαν.
1: Τι έβαλε?
0: Έβαλε τα πόδια τη. Mm. Αλλά εκεί δεν έχει καρχαρίες μόνο. Εκεί βγαίνει με τον καρχαρία στο στόμα ο κορκόδηλος, αν έχει τη βιντεάκια.
1: Ο Θοδωρής μας λέει ρεάζει τους καρχαρίες. Και τι να πιάσουμε, αγαπητέ Γιούρτη?
0: Τι να πιάσουμε?
1: Το λαγοκέφαλο τον έχουμε εξαντλήσει εδώ. Πες μας εσύ,
0: αυτός,
1: πες μας
0: αυτός
1: εσύ.
0: Τώρα τι ώρα είναι? Είναι μία, είναι μία, μείον 7, 6. Ξύπνησε, πίνει καφεδάκι στην αυλή του εκεί στην Πάτρα. Και τι θες, πες μου τι θες. Καχαρίες δεν θες, λαγοκέφαλους δεν θες. Μήπως θες να μιλήσουμε για κανένα λαγοκέφαλο άλλο?

0: Η αλήθεια είναι και ο, είναι και ο μήνας όπου πολλοί έτσι συμπάρικοι την κάνουν για πιο θερμά κλίματα, για ευρωπαϊκά και Ελλάδα συγκεκριμένα. Φεύγει πάρα πολλοί κόσμοι αυτό το μήνα. Λες και πάνε διακοπές, ξέρω εγώ, 100 χιλιόμετρα μακριά. Έχεις ακούσει λέει αυτό? Λέει τσουτσού, πιπί.
1: Εμείς είμαστε το δίσκο τσουτσούνι. Θυμάστε, δεν ξέρω ποιος. Ωραίο.
0: Donna Summer, μα δεν γίνει.
1: Ναι, τι. Πιπί.
0: Εσύ πήρες για το τσουτσού ή για την πιπί τώρα, εσύ τι πήρες τηλέφωνο πάλι?
2: Εγώ πήρα για το καινούριο το X5. Μόλις μου έστειλε μήνυμα η
0: το BMW. Είδα, το είδα. Ναι, ηλεκτρικό.
2: Ωραίο.
0: Δεν μου αρέσει ηλεκτρικό.
2: Όχι, βγαίνει και απλό.
0: Βγαίνει και βενζίνη.
2: Ναι, βγαίνει και βενζίνη, βγαίνει και υδρογόνο.
0: Ωραίο, το είδα, ωραίο. Είναι λίγο ψυγιάκι.
2: Πολύ ωραίο.
0: Μου είναι έτσι
2: και μόλις τώρα μου ειδοποιήσει, ναι, μου έστειλε μήνυμα η BMW και λέω, πολύ ωραίο, λέω. Πώς δεν είπε τίποτα όταν λέει.
0: Το είδα σήμερα.
2: Είναι το μόνο που αξίζει.
0: Σήμερα παρουσιάστηκε.
2: Και σένα σήμερα, ναι, αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Ειλικρινά, όποιος σκέφτεται για αυτοκίνητο, να περιμένει σε τρεις μήνες, λέει, έρχεται και στη Μελβούρνη. Να περιμένει για το καινούριο το X5, το BMW.
0: Ήδη θα το έχουν παραγγείλει. Θα το δούμε σύντομα, πιστεύω, στους δρόμους.
2: Κάτι άλλο, για αυτά που λέγατε. Βγήκε μια καινούργια δημοσκόπηση χθες το βράδυ που δείχνει τον κούλι 24%.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν την ακούσατε.
0: Ποια είναι
2: σε
0: αυτή?
2: Κάποιο κανάλι. Κάποιο κανάλι.
0: Ποιο κανάλι?
1: Πηγή.
0: Δώσε μας κανάλι να
1: πηγή,
0: το πούμε. Ναι.
1: Όλα. Ποια εταιρεία
2: κανάλι
1: την...
2: Κανάλι ήταν, κάποιο κανάλι. Αλλά αυτοί είπαν και κάτι άλλο όμως. Ότι στην Καρισιανού αντιπρόεδρος πάει ο Σαμαράς.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ρε, πιστεύεις τώρα εσύ αυτό?
2: Σου λέω τι είπανε.
0: Αφού ο Σαμαράς θα κάνει...
1: Υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Τώρα είναι δυνατόν ο πρώην πρωθυπουργός να πάει αντιπρόεδρος στην Καριστιανού?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί? Υπάρχει ενδιαφέρον γύρω από όλα αυτά.
2: Ξέρει ότι έτσι θα τη κάνει μεγαλύτερη ζημιά.
0: Να.
2: Θα του κάνει μεγαλύτερη ζημιά.
1: Εγώ γελάω και με τη λέξη ζημιά και με όλα. Είναι σοου. Όλο το ελληνικό πολιτικό σκηνικό είναι σοου. Είναι μέγα σοου.
0: Σίγουρα.
1: Και τώρα από εδώ και πέρα θα γίνει ακόμα περισσότερο. Πάρτε popcorn λοιπόν όλοι εδώ πέρα στην Αυστραλία. Και απολαύστε
0: το
1: μάτς που θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο. Πότε θα ξεκινήσει αυτό το πράγμα?
0: Κοίταξε τώρα, άμα έχουμε εκλογές το Μάρτιο, νομίζω ότι μετά τις διακοπές θα φουρτσάρουν όλοι τα ψέματά τους.
2: Εγώ πιστεύω Οκτώβριο, μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης, για να πει τα μέτρα, για να γλυκάνει τον κόσμο και μετά Οκτώβριο-Νοέμβριο να κάνει εκλογές.
0: Ξέρεις τι γίνεται, παιδιά. Είναι μια κατάσταση. Δηλαδή, ο Τσίπρας καταφεύγει στα Χριστιανόπουλα. Τόσο
2: ο Τσίπρας.
0: Ναι, τώρα ο Τσίπρας.
1: Προχτές είδα κάτι φιλιά Κασελάκη Γεωργιάδη. Τι γίνεται?
0: Του έκανε συνέντευξη podcast.
2: Αυτό ήταν άλλο.
0: Του έκανε podcast. Ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης τώρα. Ναι. Ο Κασελάκης τώρα εντωμεταξύ. Ο τύπος δεν ξέρω τι θέλει να πετύχει. Ποιος κέρδισε να τον ψηφίσει δηλαδή. Τέλος πάντων, όλοι έχουν δικαίωμα. Δεν το συζητάμε.
2: Έχουν δικαίωμα, αλλά όχι απέναντι στην νομοσύνη του ελληνικού λαού.
0: Καλά,
2: όπως και εδώ, όπως και εδώ στην Αυστραλία, όχι να κορυδεύουν τον αυστραλέζικο λαό, μία με τον Αλβανέζε, μία με τη Χάτσο, μία από το ένα, μία από το άλλο, και δεν κοιτάμε τα προβλήματα. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Εντάξει, αυτό, τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια και καλό δρόμο να έχω εγώ. Καλή συνέχεια, τα λέμε.
0: Αυτό το λέει, ο άλλος. Δεν το λες εσύ. Ποιο? Εγώ θα σου το πω. Τι καλό δρόμο να έχω εγώ.
2: Καλό δρόμο μου, λέω, ρε. Καλό δρόμο μου. Αταλίδη, την Παρασκευή, έρχομαι Παρασκευή αυτή τη φορά.
0: Ναι.
2: Και για να δεις γκαζέτη πώς υπάρχουν δουλειές, όποιος έρθει μετά τις 9, κυρία, όποια κυρία έρθει μετά τις 9, θα της πω τσάμπα το φλιτζάνι. Να δούμε πόσες άρθουν.
0: Τι? Λες, όχι, αυτά είναι μαγείες, δεν θα
2: πεις. Ναι. Είδα και την άλλη φορά που είπα σε μια κυρία το φλιτζάνι και ήρθανε 10 μετά. Στρωθήκαν στο τραπέζι.
0: Λες και το φλιτζάνι, α.
2: Ναι, εσύ δεν κάθισες να τα ακούσεις, παναθεμάσαι και εσύ.
0: Εγώ δεν τα λέω.
2: Ναι, ξέρω.
1: Τώρα που λες, φλιτζάνι, βλέπω εδώ πέρα μου έστειλε φωτογραφία ο Θοδωρής που έχει ρυθμό, σελίδες, πάνελ μπροστά, δεν ξέρω και εγώ τι, 100 συσκευές και τον καφέ του, τον ελληνικό που πίνει πρωί-πρωί. Εντάξει, ωραία, ωραία φάση και αυτή.
0: Για στείλε να...
2: Καλή συνέχεια.
0: Για στείλε να δούμε, ρε, Θείο, και εμείς.

0: Γιατί μετικούν οι πλούσιοι του κόσμου στην Ελλάδα.
1: Όταν έχεις λεφτά, είναι υπέροχα. Θα πω εγώ.
0: Στην 7η θέση στην Ευρώπη και στη 13η παγκοσμίως είναι η Ελλάδα. Στην προσέλκυση εύπορων επενδυτών.
1: Είναι. Κατάχασε, και για επενδύσεις, φαντάζομαι είναι και φτηνά εργατικά χέρια σε σύγκριση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και τον κόσμο.
0: Να σου πω ότι το 2025 μετεγκαταστήθηκαν στην Ελλάδα 1.200 ξένοι με περιουσίες πάνω από 7
1: δις.
0: Βλέπουμε και δηλαδή στον Τζόκοβιτς.
1: Ναι.
0: Μετακόμισε.
1: Υπάρχουν οι digital nomads πάνε και δουλεύουν, να πούμε, στα νησιά. Πάνε και δουλεύουν στα νησιά και σου λέει, ξέρεις κάτι, δες πώς γίνεται και το θέμα με τα ενίκια, έτσι. Γιατί βγάζεις εσύ το σπιτάκι σου, το διαμέρισμα για ενίκιο που έχεις, έτσι, και λες, παιδί μου, θέλω 700 το μήνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο digital nomad, δηλαδή ο άνθρωπος που δουλεύει απομακρυσμένα.
0: Ναι, και κάθε και λοιπά, και κάνει τη δουλειά του.
1: Και κάνει τη δουλειά του, όχι με 700. Σου λέει, για να μην ασχολούμαι με τον τέτοιο, σου δίνω πολύ εύκολα ένα χιλιάρικο, 300 ευρώ παραπάνω.
0: Λοιπόν, βάζει τη μισθοδοσία που παίρνει απ' έξω.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Και εξής κάτι. Έτσι γίνεται. Έτσι ανεβαίνουν σιγά-σιγά και θα ανεβούν οι τιμές. Δεν χρειάζεται το Airbnb σε λίγο.
0: Να σου δώσω μερικά
1: νούμερα. Θα έρθουν οι digital nomads και θα σου φέρουν το. Πώς το λένε, σβήνουν τον ανταγωνισμό.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Λοιπόν, άκουγα μερικά νούμερα. 246 δισεκατομμύρια δολάρια η μετακίνηση του πλούτου παγκοσμίως το 2025. 7η θέση στη Ελλάδα στην παγκόσμια μετακίνηση πλούτου πέρσι. Πολύ δυνατή. 70,5 βαθμολογία της Ελλάδας σε ελκυστικότητα πλούτου. Να σου πω. 7η στην Ευρώπη και 14η παγκοσμίως. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν και χώρες που είναι και άλλες ελκυστικές χώρες για να πας, έτσι. 32.156 οι κάτοχοι της ελληνικής Golden Visa.
1: Έχεις και αυτό. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι και εισιτήριο για Ευρώπη, έτσι.
0: Βέβαια. Παγκοσμίως η Ελλάδα είναι 18η σε άτομα με περιουσία άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2031. 1.140 άτομα στην Ελλάδα με περιουσία άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων. 11,38 δις ευρώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα το 25. Από 7 πήγε στα 11, που ήταν το 24. Μιλάμε για μια άνοδο κοντά στο 50%, έτσι.
1: Αφού θέλεις να τους έχεις μέσα και θες να φέρεις τους επενδυτές, και καλά κάνεις,
0: το γιατί θέμα έτσι πάει ο ιδιωτικός κόσμος. Ναι, ρε παιδί μου.
1: Πήγαινε και φέρει τους, ρε φίλε, σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι οι επενδυτές έρχονται, αλλά ο Κοσμάκης δεν καταλαβαίνει κάτι από όλο αυτό. Ο Κοσμάκης συνεχίζει και πληρώνει ακριβά, συνεχίζει και βιώνει μια κατάσταση περίεργη.
1: Θέλω να πω, παιδί μου, ότι όλα έρχονται. Θεωρώ ότι μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας είναι και το ότι έχει συσσωρευτεί όλη η Ελλάδα μέσα σε μια πόλη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και δημιουργεί πρόβλημα αυτό το πράγμα. Δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα.
0: Εντάξει, διάβαζα ότι 320 εκατομμύρια το Μάιο αύξηση στις αποταμιεύσεις των οικοκυριών.
1: Τι βλακείς είναι αυτά,
0: ναι. Και 4,5 δις των επιχειρήσεων.
1: Εντάξει, καλά. Τις επιχειρήσεις μπορεί.
0: Ναι.
1: Αλλά για τον Κοσμάκη μίλετε για πράγματα, γιατί της Eurostat βγήκε και είπε ότι ήταν μείον 9,5% η αποταμίευση.
0: Στην τελευταία θέση.
1: Μείον 9,5. Αρνητικό τέτοιο. Δανείζεται ο μέσος Έλληνας για να βγάλει το χρόνο του, ας πούμε.
0: Βασικά, τι παράγει το σπίτι. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι πουλάμε τη χώρα μας και οι άλλοι την αγοράζουν. Και όλο και πιο πολύ εμείς, ξέρω εγώ, μένουμε στην απέξω. Αυτό.
1: Έτσι.
0: Εμείς εκείνοι τώρα, εμείς ζούμε εδώ. Και απ' την άλλη, ότι αποκαλείς πλούσιους όσους έχουν 1 εκατομμύριο περιουσία, δηλαδή όσο κάνει ένα διαμέρισμα στη Γλυφάδα αυτή τη στιγμή, είναι και αυτό σχετικό, έτσι.
1: Παιδιά, εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν οικοκυριά, και νομίζω τα περισσότερα, δηλαδή το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, που δεν μπορούν να βγάλουν τον επόμενο μήνα που έχουν, μπορεί να έχουν και κάποια assets.
0: Ο
1: δηλαδή
0: μήνας,
1: δικό του σπίτι.
0: Τι να βγάλεις,
1: να έχουν δουλειά η οποία πληρώνει ξέρεις την
0: πώς
1: ώρα.
0: Πώς θα φτάσει, ρε φίλε, η μισθοδοσία. Μέχρι πώς, δηλαδή, άμα εκπληρωθείς πρώτη του μήνα, μέχρι πόσο θα φτάσει η μισθοδοσία σου. Μέχρι τις 10 του μηνός, 15, μετά τι κάνεις. Μετά κάνεις αυτό που κάνει το ζευγάρι.
1: Κάνεις σταυρό.
0: Όχι, μετά κάνεις αυτό που κάνει το ζευγάρι.
1: Τι.
0: Που θέλω να πάω στην τάξη 40.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα.
1: Εδώ δεν κάνεις σύνταξη. Αυτό είναι το χειρότερο. Κατάλαβες, να σε οδηγεί εκεί. Εντάξει. Είναι ένα σύστημα που δυστυχώς εξυπηρετεί λίγους και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό το πολιτικό σκηνικό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Σωστό. Είναι και πολλών πολλών χρόνων, ναι, και πάντα έτσι λειτουργούσε. Οι εποχές που λίγο πολύ φάγαν όλοι, ξέρουμε ποιες είναι. Τις ζήσατε εσείς που ήσασταν, πώς το λένε, το δοξασμένο...
0: Ο Σαρίς ειδικά.
1: Πασοκο κατάσταση. Εκεί φάγατε όλοι μαζί μαζικά.
0: Ο
1: και ήσασταν ικανοποιημένοι.
0: Ο Μάρκο.
1: Η επόμενη γενιά όμως.
0: Κάηκε.
1: Η επόμενη γενιά περιμένει. Δυσκολεύεται.
0: Και ο άλλος έχει βάλει από κάτω στα σχόλια, τώρα που διαβάζω, στο θέμα. Πωλείται βίλα πρώτη στη θάλασσα στην Κασάνδρα Χαλκιδικής 220 τετραγωνικά, 2,5 εκατομμύρια. Λοιπόν. 1:03 ξεφύγαμε, γιατί έχουμε και ωραία παρέα σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο, Πέμπτη. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη σας παρέα, στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Από όλους εμάς εδώ, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας με χαμόγελο. Bye bye.
1: Bye bye.
2: Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

0: Μαρινάκη που έλεγε, αν υποθέσουμε, λέει, ότι ζούμε 90 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, πόσο δίκιο. Και χωρίσουμε, λέει, το 1-8 ώρο, λέει, το 30% δουλεύουμε. Έφυγαν, λέει, τα πρώτα 30 χρόνια. Πόσο δίκιο. Τα υπόλοιπα, λέει, 8 κοιμόμαστε. Φύγανε, λέει, 30 χρόνια, πήγαμε στα 60. Τι σου μένουν, λέει, 30 χρόνια.
1: Και πού το κάνει.
0: Τι να το κάνει, να πα στο σούπερ μάρκετ, να πα στου γιατρού, να πα από εδώ, να κάνει δουλειές. Και πόσο δίκιο έχει.
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή, έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

πίσω λέγει αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέιτ?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ήταν μου ολόκληρη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Νιου Ζήλανδ. Θα έχει χαμάμ.
1: Αμάν.
0: Σπα.
1: Αμάν, αμάν.
0: Δύο μπαρ. Φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το διαφημίζουν ως την καλύτερη νύχτα που θα μπορούσε ποτέ να ζητήσει μια γυναίκα. Το πρόβλημα που υπάρχει, λένε εκεί, είναι ότι θέλουν πολύ προσωπικό.
1: Ο άλλος λέει προσλαμβάνουν Έλληνα, πάω για δουλειά εκεί.
0: Ποιος το λέει?
1: Ο Αντώνης.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα γιατί τα προσόντα μου είναι επιρεώτικα.
1: Είναι επιρεώτικα είναι. Ο άλλος λέει, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω και εγώ για 2-3 ώρες. Ενώ ο 40 ψεύτης λέει, παλέτα λέει, πού είναι ένα συλλογιογραφικό.
0: Άς τώρα, σε τι να στείλεις βιογραφικό,
1: τι να κάνεις,
0: αμαρτία, δεν είναι, τι να κάνεις.
1: Ψυχούλα μου.
0: Για σερβιτόρος, τι εννοεί. Κλίνερ.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως και σε όλες τις εφαρμογές. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή.

Επιμένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Έκπληξη, πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες απ'

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Αυτό είναι το όραμά του, του τύπου.
1: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
0: Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μια κλάπα της επάνω στην οθόνη.
1: Δεν ξέρεις, βάλει λίγο αλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmus.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Rythmus Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmus.com.au.

μοναξιά σου την κραυγή. Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια αν βουλιάξω λίγη. Μια σανίδας να θέλεις την εύνοια. Μπορεί

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες.

0: είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση.
1: Αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.

0: Ο Βασίλης ρωτάει τελικά, μάθαμε λέει από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές Αττικής. Πώς έχετε μεγάλο σεισμό και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
1: Κατάμενο δίσκο είναι. Άιτε, όλα εγώ πια.
0: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως λέει ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

σου. Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο μύτη μια απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 888 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αχ, αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
9: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
9: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Τώρα που λέγατε για διακοπές και άμα επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την...
1: Μας ακούνε, μας ακούνε.
0: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
1: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πόρε φίλε, τώρα, ωραίο.
0: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend, πάμε camping.
2: Καλημέρα, είμαι ένας από τους Έλληνες, από την παρέα που ταξιδεύει.
1: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι, άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ, μ' αρέσει.
2: Είναι μπράβο. Πολύ ωραία, ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
1: Για πες.
2: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
1: Όλοι μαζί, κάτσε το. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
3: λένε. Κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πει.
4: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
1: Άλλες κουμπάρες,
3: νούμερο 3, άλλες κουμπάρες.
5: Πώς το καταλάβατε.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Έχουμε κάτι δίλτο που μπορεί να το φορέσει η γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας από το κινητό, όπου, σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι, να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό, ρε, αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ το μισό. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα ταξίδι και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Εντάξει, ρε, φίλε, δεν είναι, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό του, δεν χάνεις την επαφή, καταλαβες.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα κουβά νερό και να το ρίχνετε πάνω του. Μπάς και συνέρθει, κρύο νερό θέλει.
3: Όξα, ρε! The Greek Breakfast
4: Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα

0: Σε χρειάζομαι.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Θέλω να σε δω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς. Πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

0: αγαπώ.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Δεν είχατε υποδοχή στα μαγαζιά.
1: Υποδοχή λέγατε.
0: Πώς τις λέγατε, υποδοχή.
1: Υποδοχή.
0: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
1: Εμείς. Εσείς. Εμείς το καλησπερτζούδες. Και ο άντρας. Καλησπερτζής. Αλήθεια.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
1: Κοίταξε, το...
0: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Το... πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ, λέει, και το μέλι, ρε. Με τώρα λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωραία, φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ήταν με ολόκληρη.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Εμάτα λένε.
1: Ρυθμός Radio. Εδώ. Εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Βρες ένα μοτέρ εθανόλης.
1: Μοτέρ.
0: Μοτέρ, εθανόλης.
1: Ναι.
0: Πινακή εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζει από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολη.
1: Ρε Παγκαλέ.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ρε Παγκαλέ, τώρα να σου πω
2: και
1: κάτι.
2: Και αυτό ο άνθρωπο είναι απέτυχο να τον πάρει κόντρα στο σοβαρά.
0: Όποιο θέλει, όποιο έχει αγωνιστεί, όποιο έχει τρέξει σε κόντρε με στοιχήματα του άλλου,
1: ναι,
0: ινόπνευμα με πάλμολη, φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
1: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεχές λέει από την ρετσίνα.
0: The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: καλοκαίρι. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένα χαμό από ωραίε γεύσει και όμορφε μυρωδιέ στα τραπέζια. Α ρωτήσουμε μερικού καλοφαγάδε όμω να μα πούν την εμπειρία του. Γεια σα.
1: Γεια σα.
0: Τι καλό τρώτε.
1: Α, ένα πολύ ωραίο γύρο πλέιτ. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτό ο γύρο δεν είναι γύρο. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανό, ζουμερό. Το καταλαβαίνει ότι είναι φρέσκο. Το κρέα είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρει και τέσσερι φορέ. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρο πλέιτ. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρο. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρο λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια και τα πόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδε. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
10: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
10: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
9: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
11: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς